0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933.

Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Oh, your soul is gone.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Δίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Αλ Τζαζίρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν 2 πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των 2 πλοίων ή τη σημαία τους. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες.
1: Είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς τα

0: Και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Για πάμε, ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά, διότι ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο ψάρτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινής ζώνης του σταθμού.
1: Για κάτι ώρα μέσα μου τα βρίσκει λείψα και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρνό.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος, σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι στο σπιτιό της και πες.
0: Σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φώτεινο να είναι. Αν πως
1: βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές οδοί, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομών προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος, έχω την αίσθηση, αυτές οι αποδράσεις express. Θα είναι η τάση.

0: στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι, ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε, micro vacations που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανέ. Micro vacations! Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα, Κωστάκη. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινής ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωραϊτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-48-0-174 τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως, μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει ημέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα, Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings, πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους, θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανητό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανητές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συνταγές, πατάτες, τηγανητές, μπιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω ότι τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες, 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων, η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονη ζέστη είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει στη συναντά σε αυτό το πρωινό. Βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι τρεις από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριάδες. Στο Αιγαίο ειδικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τοπικά μπορεί και τα 8 μποφόρ, και αυτό φαντάζομαι θα οδηγήσει σε μια παραπάνω εγρήγορση της πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις πολλά μποφοριά. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016 και μάλιστα ανατρέχοντας το παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο Πάρκο Γουδί. Τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε πρόσφυγες, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο, επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. Πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το... γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Γουδί, κύριε Σπανέ, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. 24 εκατομμυριάκια έτσι να έχουμε να ξοδεύουμε, να τα πετάμε δηλαδή, μπράβο μας. Το ακίνητο εκεί του θεάτρου Badminton έχει αφαιθεί στη μοίρα του, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε γνωστό χθες το απόγευμα με την εκδήλωση αυτή της πυρκαγιάς. Έχει υποστεί αρκετούς βαρδαλισμούς στο κτίριο αυτό, σπασμένα τζάμια, μια πλήρη σερήμωση. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε. Και τώρα ουσιαστικά τα έχουμε αφήσει στη μοίρα τους όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα, μετά και από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει κάει όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή στο Πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του, ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτιρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσο πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν εκατομμύρια. Εμείς τα πληρώσαμε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν υπήρχε όμως σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα κτίρια, για την μεταολυμπιακή τους χρήση. Πολλά από αυτά ερημώθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και ρήμαξαν, όπως ρήμαξε το θέατρο Badminton. Είχε μια κάποια χρήση τα πρώτα χρόνια και μετά η εξέλιξή του ήταν αυτή την οποία σας περιέγραψα, με τις προσφυγές, την χρήση από ιδιώτη για κάποια χρόνια, για παραστάσεις οι οποίες ανέβαιναν εκεί. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Αν θα τρέξει λιγάκι πιο γρήγορα η διαδικασία με την ολοκληρωτική κατεδάφισή του και την απόδοσή του στους πολίτες. Πάντως, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύ καπνός, παιδιά. Πάρα πολύ καπνός εκεί. Στην ευρύτερη περιοχή, στο Γουδί. Πολύ καπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε. Είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Badminton, στο κτίριο, για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννήρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλη, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα, λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το αυτό, είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασε αναπροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους και βλέποντάς τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Για να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, λέμε τώρα, και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση. Όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φίμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην Αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή ανάσα, αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν εκεί φρουροί της επανάστασης Ιράν. Αφήστε τα.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας, σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Εντάξει, δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση, σίγουρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκ Πουβουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνία στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

Και γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90's. Τα 90's θα έλεγε κανείς πως είναι παντού, από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90s κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Για να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι, το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα, ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε παιδιά εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μαρμογουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις, ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες, και θυγόμενοι από αυτό μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενίκων. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα, καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ Δήμο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6:21 λεπτά. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και μπρισμοί. Τυχαίο? Δεν ξέρω αν αυξάνονται οι αστικές πυρκαγιές και οι εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες και γυναίκες παρέω. Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φτάσει στο σημείο να φορούν παρέω, αλλά σανδάλια και σαγιονάρες και εδώ στον Sky 100,3 φοριούνται πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ εννοείται πως είμαι υπέρ και ως προς τις βερμούδες. Τα Σαββατοκύριακα εγώ συχνά πυκνά σκάω εδώ στον Sky 100,3 με βερμούδα, που είμαστε και λιγότεροι, και υπάρχει γενικότερα τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε, μια πιο χαλαρή διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα φίλε μου, οδηγά για ασπρόπυργο Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από γλυφάδα. Καλό δρόμο φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

0: Να ακούσουμε κανένα ηχητικούλι τώρα, κύριε Σπανέ. Τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει? Να το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μια από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μια ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί. Και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ έχουμε θρηνήσει τόσες πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων από τέτοιες ανόητες δολοφονικές ενέργειες επιθέσεις που είναι καθαρά τρομοκρατικές, έρχονται κάτι ανόητοι τα ξημερώματα της Κυριακής και επιτίθενται κατά της κυρίας Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω. Υπήρξε μια επίθεση στο σπίτι της στα Χανιά και στο γραφείο το οποίο διατηρεί εκεί με συνθήματα. Τρομοκρατία λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να πετάξεις μολότοφ στο σπίτι κάποιου για να τον τρομοκρατήσεις και να γράψεις δύο συνθήματα όπως αυτά τα οποία έγραψαν οι συγκεκριμένοι και είναι πραγματικά εμετικά. Αρκεί για να ασπείρεις την τρομοκρατία και τον φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φοβηθεί κανείς και να μην τρομοκρατηθεί από αυτά τα οποία έκαναν. Όμως για να γίνει αυτό και για να νιώθουμε και όλοι ασφαλείς, θα πρέπει πρώτον οι αρχές να τους τσιμπήσουν αυτούς, να τους συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να υπάρξει τιμωρία. Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους τοίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό, ότι την επόμενη φορά, που θα είναι και υπότροποι, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη, τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky. για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω, έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα δικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3. Πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως, αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημεία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε, αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον ΣΚΑ ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη ΦΕΗ Μαυραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην Αντλία για βενζίνη και δίζελ?
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει?
2: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε, γιατί έπεσες.
3: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
2: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδας.
3: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κομμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια Κεντρική Επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό, το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ? Διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Κάτσε, έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης Δούρου Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Για ακούστε!
4: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
5: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Time out για θράκον.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4στροχή.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρίγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
15: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
15: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
0: Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
15: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμα δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν φορολογικές δηλώσεις και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτει και το μεγάλο βάρος έτσι, και της σύσπραξης των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις αφορούν τα νομικά πρόσωπα, 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24, δηλαδή μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις, που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
0: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ, εντάξει, αυτό αρκετά, είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάνε αρκετοί?
15: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα μια εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, στην δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις, τι προσάυξη παίρνει αυτή η δόση ακριβώς όσον αφορά το κομμάτι του ΕΦΚΑ, και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και πλατφόρμα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέτρο, για χρέη μέχρι 31/12/2023 είναι η πλατφόρμα των 72 δόσεων. Δυστυχώς δεν ενσωματώθηκαν και χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Πολλοίς κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις άνω των 24 δόσεων για χρέη μετά την 1η-1η του 2024, θα λέγαμε ότι καλό θα είναι να δει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολη, ειδικά
0: ή να περιμένει μήπως υπάρξει κανένα επιπλέον δωράκι από την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω.
15: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τέτοια δώρα δεν έχουμε.
0: Όχι, ναι.
15: Και να πούμε και ότι βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει.
0: Καλά, ξέρεις και ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να περιμένει αν θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υποχρεώσεις τρέχουν τώρα, κύριε, και πολλές.
15: Υποχρεώσεις τρέχουν, και να πούμε ότι για αυτούς που, παράδειγμα, μπορεί να έχουν αρρύθμιση στα κεφορά, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, κρεμούν και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού ή οτιδήποτε άλλο. Κόσμος ψάχνει.
19: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
20: Πλήρης ανακαίνιση.
19: Άψογα υλικά.
20: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
19: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
20: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
20: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
19: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
20: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδία, όλα κακίδες Μαξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ στην πόλη Τζάσκ και βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ στην περιοχή του Σιρίχ καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Άμπτελ Ράτης Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίχ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας έρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίχ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις.

0: της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και όλο σχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 η ώρα το πρωί και τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το Σέιχ Σου, τις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας, έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν που προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο όπως τη θράψη της Μαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν

0: Αύριο Τρίτη, είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη ενάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
1: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστιο της Μπανκόκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και θέσε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδος παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντέγκρα Ασπατ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούραση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος της Ρωσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. Στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη Λεωφόρο Φιλής, που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα να την προσέξουν οι οδηγοί, τη Λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα, και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο που αρχίζει τώρα να πυκνώνει στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ρεθάλαμο του Sky, η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ, την Τετάρτη στα νότια ανατολικά τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια, θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή.
7: Sky 100,3.

0: Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογά μας, του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την Πούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νικό από το Μουσκάτο. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες, βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρέσκο-λόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της Rock, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλώς ορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου, τι κάνεις? Καλή
1: καλημέρα.
0: Εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της. Χωρίς
0: λίγο αστά. Παραπάνω ζεις, τι είδα στη Θεσσαλία? Κάτι 37-38,
1: είχε. Ναι. Η Θεσσαλία, πάντα.
0: Η Θεσσαλία, ναι. Μαθημένη σε αυτά.
1: Μαθημένη σε αυτά, ναι. Ήταν μια ζεστή μέρα χθεσινή. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ότι εννοώ θα πέσει. Ενώ αντί για να έχουμε 38-39 βαθμούς, θα έχουμε 36-37. Είναι αρκετά καλύτερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θα έχει και ένα βουριαδάκι σήμερα και αύριο και στο Αιγαίο, αλλά και εδώ στα Ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική και πάνω στην Μακεδονία. Γενικότερα θα έχει βουριαδάκι. Επομένως, τα Ανατολικά θα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Άρα να προσέξουμε και για φωτιές τώρα λόγω αυτών των ανέμων.
1: Ναι, όλα, βεβαίως,
0: να έχουμε το νου.
1: Έχει και τεσσάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, έχει και τέσσερα.
0: Θα το δω τώρα, νομίζω, ναι, έχει.
1: Αν θυμάμαι
0: έχει και τεσσάρι, ναι.
1: Επίσης, να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
0: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
1: μέχρι
0: έτσι
1: τώρα,
0: μην το ματιάσουμε.
1: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
0: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα και πολύ ζέστη.
1: Αλλά εμείς, επειδή έχουμε ο βοριάς ενισχύεται λίγο, το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
0: Μπράβο,
1: την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εβδομάδα το πάμε.
0: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ. Ναι. Ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο και με φωτιές και με ζέστη.
1: Η Ισπανία ήταν πολύ χάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταία Ισπανία, Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν. Η Γαλλία
0: το Σαββατοκύριακο λες.
1: Το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι απότοκολλον των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
1: Και τον ακύρωσαν.
0: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας κτλ. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό γύρο.
1: Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυδηλατικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, ναι, οι καιρικές συνθήκες δεν ευρωούν.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: αν
0: δεν
1: κάνω λάθος, είναι
0: όχι,
1: λίγο,
0: όχι, ναι.
1: Ήταν λίγο
0: φαντάζομαι
1: πιο καλά.
0: Πως όχι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7.30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωί είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια, διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή. Φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, Fine Art and New Media και Photography with Video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά, την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του ACTO και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6.30 στο campus του ACTO στην Κυψέλη. Υπάρχει Open Day. Μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους της σχολής, τα studios, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του ACTO, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Η zomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Zomat. Διαφημίσεις τίτλων ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται.
6: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

μας επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stone που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτι του το κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία, Ισπανία. Στις 14η το Αγγλία, Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

0: Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιγχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνουά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς, η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam, μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, παντήτως δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείτε και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες. Από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλοι Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων. Νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή, ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδα, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνο, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία. Καλά, το Αγγλία-Αργεντινή έχει και μια προϊστορία έτσι πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, με εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το γκολ με το χέρι του Θεού που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με τους Άγγλους να θέλουν τώρα να πάρουν την εκδίκησή τους και να βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο Ισπανία-Γαλλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς πως αυτοί είναι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία, και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτεί προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής, καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών τώρα. Αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτε στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς, αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία, παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση WWF Ελλάς για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το WWF Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία», σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες, μοναδικού κάλους, αλλά θα πρέπει και να τις προσέξουμε και να τις προστατεύσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος από τη WWF Ελλάς, για να πούμε περισσότερα και για αυτά τα στοιχεία με τα σκουπίδια στις παραλίες που έχουν συγκεντρώσει στη WWF Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα στο Μουντιάλ δεν πήγε, ναι, αλλά την πρωτιά στα πλαστικά απορρίμματα και στις βρώμικες παραλίες, για να πιάσουμε το νήμα και από προηγουμένως, την έχουμε και αυτή την
0: χρονιά. Την έχουμε ακόμη, Την έχουμε εδώ και χρόνια από ό,τι θυμάμαι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα «Εφέξτε μια παραλία» μας δίνει κάποια στοιχεία βέβαια φέτος, τα οποία δείχνουν έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης. Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αποτσίγαρα. Τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Κι όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μιας χρήσης αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι, επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ιδρύματα που έχουν καταγραφεί.
0: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει νομίζω θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
1: Τώρα εντάξει, αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστατικά κάτω, δηλαδή πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
0: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
1: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη δημοτοληψία, προέρχονται από θράσματα μεγαλύτερων πλαστικών.
0: Ένα
1: πλαστικό καλαμάκι, το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
0: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν. Ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσιεύσαμε, πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες, και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσιεύσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα στα οποία η χώρα μας ολίγο τυχολένει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Απλά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
0: Η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και
0: καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή
0: ημέρα. Θες γύρισε κόσμος, χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
0: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου λέει.
0: Και εσύ Πέτρο μου, είτε βοτιλιαρισμένος χθες το βράδυ.
2: Φρούτε, Πέτρο.
0: Η θελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί.
0: Και
2: εγώ.
0: Α, και εσύ, παρόν. Εσύ ναι, επέστρεφες.
2: Ναι, ναι. Συσήφιο έργο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα. Είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας, προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Εγώ.
0: Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό. Μας συντροφεύει. Το σπίτι είναι η προέκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωπη. άνθρωποι. Και βεβαίως, αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς, θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
10: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στάθη, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω παιδιά να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πώς το διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι κύριε Σπάνε, να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινάει νέα σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας. Παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει και τους δέρνει. Και τους δύο. Δέρνει και τους δύο. Πραγματικά απίστευτο. Έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης ο 27χρονος και θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη για να απολογηθεί. Τι τρέλα κουβαλάει παιδιά ο κόσμος, τι τρέλα. Πήγε στην Ταϊλάνδη να μάθει kickboxing, μετά πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία να φτάσει στην Κρήτη για να τους πλακώσει το ξύλο.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
10: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
11: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
10: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
11: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
10: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Φρικτορία Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659.
12: www.frictoria.com.
13: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
14: Αμαρτήστε!
13: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
14: Πού τα ανακάλυψες!
13: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
14: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
13: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
14: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
13: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω.
14: Πού τα ανακάλυψα.
7: ξέρεις.
13: Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για ένα δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεγούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά εκ νέου στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent πλησιάζει στα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει στα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν χθες σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν, 22 σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην εισπνοή καπνού. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί εγκλωβίστηκαν. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας.
2: Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα

0: Απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος, 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον θα... αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετής σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει: οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο, αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Γραβάνης σήμερα στο Η Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς σε εισαγωγικά δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους μέσα, στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου, με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας, το μυαλό σου πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφεύγεις στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας, η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της, ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία. Η προοδευτική σε εισαγωγικά η λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν

0: Τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο IF Merita το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω, κυρίες και κύριοι, σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανδαλισμό του τοίχου, μετά την επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη, όπως έγινε τις προάλλες, όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην Αργία του Σαββατοκύριακου, ως μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρόδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα: καταδικάζω την τρομοκρατία που εν πάση περιπτώσει πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανδαλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε. Ιδιώνυμο ο εμπριστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός, που θέλει στόχο να δολοφονήσει, όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο, αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία, αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τροπούς και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξιμού είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που πακεβάζει ένα γκαζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Yeah. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην μπούμε τώρα σε αυτά, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στο δικαστή, να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνεις ιδιώνυμο, είτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζεις το γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει, ναι, ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα έχει συμβεί αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνότητα ενέργεια που αναγνωρίζει ότι μπορεί κάποιο να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, ή να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
2: Και στο ξύλο, και σε όλα.
1: Είναι... Σε όλα. Το... Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία καιρό, είχαμε μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και τη δικαιοσύνη προ αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης τι είναι. Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά. Έτσι, γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών, γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα προλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει, πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μια απλή τροπολογία σε μια διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει ο τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός, αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Καλημέρα, Χάρη Νικολαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σταθερέ μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Χάρης, ο οποίος το πρωί του περασμένου Σαββάτου, νομίζω. Σαββάτου, ναι, Σαββάτου, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι. Μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντικάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης, δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντικάπρι σε όλη την πορεία του τύμπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα, το ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: Σε κάπρια νυχτά της Νάπολης, στην Τερινική θάλασσα, από την πλευρά τη δυτική δηλαδή της Ιταλίας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σπέβδω αμέσως μετά από 2-3 νότες με τον Πεπίνο Ντικάπρη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Προστάλτε.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούργια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα με ένα στίγμα το αποστολέα ή της ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι?
1: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη και θέλω να σας πω και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μια πραγματικά πρότυπη, καταπληκτική δικογραφία και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
0: Οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
1: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω για επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση για να χτυπήσουν τους ανθρώπους και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν, τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
0: γεγονός. Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
1: Και ενός βρέφους, κύριε. Πολύ σωστά.
0: Που θα γεννιόταν.
1: Θυμίζω λοιπόν το εξής. επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 14, σωστά, παραπιαθώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές, νομίζω, σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνου στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια αποδείχθηκε
0: ότι ήταν δολοφόνος.
1: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε τα σενάρια.
0: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις πια, όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα, ας πούμε, έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία, ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
1: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι που σήμερα είναι κατηγορούμενοι και στη συνέχεια θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά σενάρια. Θέλω να σας πω και κάτι που είναι πολύ προσωπικό, με την έννοια προσωπικό, όχι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει με την κατάθεσή μου ως πολιτικού για αυτό το ζήτημα. Εννοώ, αυτό έγινε επί των ημερών μου το 2010. Ένα μήνα μετά ανασχηματίστηκα.
0: Δολοφονήθηκε.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, με την υπογραφή τους, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, απλοί άνθρωποι, αξιωματικοί, επιστήμονες, ψηφιακοί, αυτοί που ασχολούνται με μια σειρά άλλα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί πουλήσανε και τα ξυλόλια και μια σειρά θεμάτων.
0: Όλοι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και είναι κοσμήματα για το ελληνικό δημόσιο, αυτοί λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και υπόψεις.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα,
0: λοιπόν,
1: αλλά.
0: Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ισχυρά συμπεράσματα και τίθενται πλέον στην κρίση της ανάκρισης και της αγγελίας.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες που θέλω να σας πω. Όλα τα μυθεύματα που ακούγονται κάθε μέρα χωρίς να γίνεται και ρεπορτάζ, πραγματικά είναι κρίμα. Σαν να μην βάλαμε μυαλό, σαν να μην μάθαμε τίποτα από την μεγαλύτερη υπόθεση του 17 Νοέμβρη, όταν ο ένας μετά τον άλλον οι τότε δράστες ομολογούσαν ότι ήταν αυτοί οι δράστες. Ναι. Τόσων και τόσων.
1: Πρέπει να σας ρωτήσω και για τον νεαρό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω διάλειμμα και να σας ρωτήσω και για τον νεαρό το οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Μπορείτε να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις, τους σας παρακαλώ.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα εδώ.

0: Βερβερίνι Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς το κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Λόγω τροχαίου συμβάντος Σκαραμαγκά, στο ύψος του αεροδρομίου, του πολεμικού αεροδρομίου της Ελευσίνας και στις εργατικές κατοικίες, θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και με ρυθμού σημειωτών θα πάτε μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει η εναλλακτική βεβαίως του Ασπροπύργου, της πίσω μεριάς, όπως και της λεωφόρου ΝΑΤΟ, για όσους βεβαίως εξυπηρετεί. Και η Αττική Οδός, φυσικά. Όσοι βγαίνετε προς τα έξω, μέσω της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και εσείς έχετε προβλήματα. Το καλό, το μόνο καλό είναι πως έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα σας ενημερώσουμε. Δύο ρεύματα και φυσούμε προβλήματα. Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με προβλήματα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει μικρότερες καθυστερήσεις από αυτές που περιμένουμε.
0: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Iron είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
8: Και πάλι καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
8: Ναι, να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για το τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, για να σώσουν τους ανθρώπους.
3: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
8: Νομίζω θα μας δοθεί η δυνατότητα στην κοινή γνώμη, στους Έλληνες πολίτες, να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω, και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου από την δικαιοσύνη, και αυτή θα αποδώσει ό,τι πρέπει, ό,τι κρίνει και ό,τι θα αντιληφθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Χωρίς περαιτέρω σενάρια και χωρίς περαιτέρω πραγματικά ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές, και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
3: Ναι.
8: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
3: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες, αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
8: λοιπόν,
3: από
8: δεν
3: αυτά.
8: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
3: Λέτε ότι ορθά συνελήφθησαν και στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
8: μου λέτε. Ο ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι από την πλευρά, είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου, πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον πεπινωτικά πριν, παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Τι γυράβα la testa. Με ένα ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το ΑΗ Εφημερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε καταφύγει στο Brighton.

Δηλαδή αυτοί οι συλληφθέντες είναι κάτω των 30 όταν το 2010 πυρπολούν ένα κτίριο στο οποίο μέσα υπάρχουν άνθρωποι. Κάτω από 30 χρόνων. Επειδή είμαι διαμέσου της δικηγόρου της έλεγε ότι με έρχομαι πίσω και τα λοιπά, επειδή υπήρχε ένταλμα, προφανώς δεν μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει, που θα μπορούσε να πάει φεύγοντας από τη Βρετανία, και άρχισε να λέει ότι γυρίζω σαν να λέει ότι οικειοθελώς έρχομαι, αλλά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας Ιντερπόλ. Που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν βόμβες Μολότοφ, σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος στη σταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας «κάψτε τους, κάψτε τους», και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, τέσσερις που δολοφονήθηκαν, τρεις μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, τέσσερις δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο? Το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στο νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών, και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποίησεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας, όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία
να συμπαραταχθούμε όλοι, δεν είναι στις ιδέες. Είναι πώς η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω, τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπισμένη, και κάποια στιγμή όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν, και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα? Αλλά μόλις ακούγεται τη λέξη διώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, και στο διάλειμμα μας ερχόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Μεσχολείται Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων.

0: υλοποίησης υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Προχθές την Παρασκευή, αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πώς ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχεις λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων, οπότε θα έχω την δυνατότητα να βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
2: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε τα ακρίβεια με ποιο τρόπο: πλαφόν, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων, και ουσιαστικά έχουμε αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα, η χειρή καρπαζιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν? Να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα. Και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης, διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
1: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτεις το άρθρο σου.
2: Όχι, μισό λεπτάκι, ναι. Θα πω τα τέσσερα αυτά, ναι, και μετά θα αναλύσουμε ένα-ένα. Άρα λοιπόν ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρουλιού, για παράδειγμα.
1: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να αποψούμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
1: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα, τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες, και αυτή είναι η αντίφαση.
2: Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος. Και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
1: Μάλιστα, γιατί πρόσεξε, αυτό έχει και μια άλλη σημασία εδώ, για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της ελαδίτσας μας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση ελαδίτσα, όπως είναι και ο λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Είναι τεράστιο λάθος, και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγείται ακριβώς αυτό, το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Καναδάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγχρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
1: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, ενώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στο πλάνο είναι εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
1: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ δηλαδή, αυτό είναι?
2: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι 5 προσδιορίζουν τις τιμές. Τι γίνεται, αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
1: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη. Εννοείται.
2: Άρα η κοινωνική κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε νέα κέντρα διανομής, νέους αποθηκευτικούς σταθμούς, νέες εναλλακτικές οδούς, ώστε τα προϊόντα στους παραγωγούς να φτάνουν στα μικρά καταστήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τον χοντρέμπορο, δεν ξέρω τι είναι, τον μεσάζοντα, επίσης δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ, τον παρακάμπτουμε. Φτιάχνουμε όπως ο Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Ωραία. Τώρα, στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
2: Απλά 9 και 4 πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μιας γειτονιάς μου να βγάλω την καινούρια ταυτότητα.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις, θα λέμε στον αέρα για να μας πεις απευθείας. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή με βάση την αντίληψη Καναδά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό, αυτό τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και εγώ. Κλείνοντας, άλλη μια αναφορά στο Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιχείρηση.
0: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
1: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
1: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
1: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω τροχαίου. Παραμένουν τα προβλήματα όμως στη λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον στους ανακρίτριες και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς ενάρεα υπερβολές και μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Οι ισχυροί άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέβλεψε στα Κουφονήσια. Πρόκειται για φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρομένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 5. Ανακοίνωση σήμερα δεν είσαι όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Οι ισχυροί άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονήσια. Πρόκειται για φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρομένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν

0: παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρομένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους πέντε. Ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης της Μόσχας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη και στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη. Ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί τις λίγες ώρες νωρίτερα. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πάντως πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά τώρα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Σε σκεφτόμαι
8: συνά. Τερινό Μπουζουξίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει.
7: Τα χιλάκια σου που με φύλαν μελώνουν.
8: Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
7: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά
0: Γρεβένο. Νιώθω να τελειώνω.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα και 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο, δροσερό, θα πρόσθετα, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τους χαιρετισμούς μας σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας. Βλέπω ότι μας ακούτε παντού και βέβαια είναι μεγάλη μας τιμή αυτό, δεν το συζητώ. Και επίσης το ευχάριστο εξίσου είναι το γεγονός ότι μας διαβάζετε κιόλας μέσα από το blog του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους που μας ακούνε στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Γρεβενών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί βρίσκονται τα μάτια και τα αυτιά της Εγνατίας Οδού. Είναι αυτοί που τα βλέπουν και σίγουρα ακούγοντας Star FM και τα ακούν όλα, ε. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο Ευρυνιάδη, στον Γιάννη τον Τράιβερ. Τον driver, ναι. Είναι αυτός που μας φροντίζει, μας καθαρίζει. Και όλη η παρέα του βεβαίως. Στο Δημήτρη τον Ρώσο, τον Τίγρη, ο οποίος άλλαξε αντικείμενο εργασίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί, ναι. Στον Στέλιο τον Μηχανικό, στην αγαπημένη μου, στην κυρία Χρυσούλα. Στη φίλη μου την Τζοάννα, στην Γερμανία. Λοιπόν, σήμερα είναι ξεχωριστή ημέρα για μένα, αν θέλετε, ναι. Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι συμβαίνει. Αφού σας πω προηγουμένως ότι ο ήλιος σήμερα ξεκίνησε 13 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 48 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, να, εδώ είναι το διαφορετικό που σας έλεγα, είναι της οσίας Σάρας και των οσίων ηλιοφώτων. Όνομα και αυτό, που σημαίνει ότι γιορτάζουν οι ηλιόφωτοι αλλά και η Σάρα και η δική μου Σάρα. Χρόνια πολλά. Στο μεταξύ υπάρχει και υποσημείωση πως υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Εμείς γιορτάζουμε σήμερα.

Λοιπόν, στα του καιρού τώρα γρήγορα για να σας πω ότι με 36 αλλά και ανάσες δροσιάς από τους βοριάδες ξεκινά σήμερα η εβδομάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα να σας πω ότι δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου. Βλέποντας σήμερα τα γραφικά του μετεωρολόγου του Open, του κυρίου Μαρουσάκη, του Κλέαρχου, εκεί που δείχνει τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην Ευρώπη και που θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες, και μίλησε για το τρίτο κύμα καύσωνα που θα πλήξει εκείνες τις περιοχές, η Ελλάδα, η χώρα μας, η κατά ώρας, είναι απ' έξω. Άρα είμαστε τυχεροί και μπράβο μας. Λοιπόν, έρχομαι στην Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω πως γενικά έθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα θα είναι σήμερα ο καιρός, οπότε τότε θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη με μονωμένες καταιγίδες, άρα μακριά από μας. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 35 βαθμοί, ακούστε. Τοπικά όμως στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουν τα θερμόμετρα και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι με απόγευμα, και εκεί τότε ίσως εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στον Κάμπο σήμερα βλέπω τοπικά στη Θεσσαλία και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έως 35 και στην συμπρωτεύουσά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι... Πού είμαστε, Θεσσαλονίκη, ναι, θα είναι βορειοδυτική 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί ως 6 μποφόρ, και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 34 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσιρίκας, θα μιλήσουμε μετά τις 12.30. Α, μάλιστα, βλέπω Βασιλική Ντάντα. Ντάντα, είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου στον χορό των Συρηνίων. Ναι, θα μιλήσουμε Γιώργο μου όταν το θέλεις. 12.30 είπαμε. Okay. Λοιπόν, είπαμε, η εκπομπή είναι ζωντανή, δεν λέμε ότι να είναι. Πάμε στα στοιχεία που μας δίνει αυτή τη στιγμή, και μιλώ για 8 λεπτά πριν. Ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Γρεβενών. 21,6 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, έδειχνε πριν από 8 λεπτά. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, τι ωραία, όταν δροσίζει το πρωί, 13,8 στις 7 παρα 10. Να βγαίνετε εκείνη την ώρα να κάνουμε μια βολτούλα γύρω-γύρω εκεί στη γειτονιά, στο σπίτι, έτσι θα έχει δροσούλα με κοντομάνικα. Μην σας πω, όχι σακάκι δεν θα πάρεις πρωί-πρωί, αλλά 13,8 είναι κρύο. Ναι, ό,τι πρέπει για να ανεβάσουμε, έτσι να κρατήσουμε δυνάμεις αν θέλετε, για να αντιμετωπίσουμε το υπόλοιπο της ημέρας, τις υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας. Για να δούμε τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, χθες είχαμε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα που διανύουμε. Τώρα το βλέπω, μάλιστα. Στις 4 ακριβώς, δεν ήμασταν εδώ όμως, πάση περιπτώσει, στις 4 ακριβώς τα Γρεβενά μας είχαν 36,1 βαθμό. Η υψηλότερη θερμοκρασία, επαναλαμβάνω και πάλι, για τον μήνα που διανύουμε. Το Σάββατο ήμασταν στους 32,5, μάλιστα. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα που μας δείχνει τι θα αντιμετωπίσουμε ανά τρίωρο
τις επόμενες ώρες. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία η ανώτερη θα είναι στους, θα φτάσει τους, σύμφωνα με το meteo.gr, θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Δεν δείχνει κάτι για την πόλη των Γρεβενών, επαναλαμβάνω και πάλι, για την πόλη των Γρεβενών, καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα το απόγευμα. Την Τρίτη αύριο επίσης καθαρός. Αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμη η θερμοκρασία, στους 32 μας πάει το θερμόμετρο, μας ανεβάζει το θερμόμετρο. Την Τετάρτη όμως, 15 Ιουλίου, το θερμόμετρο στα Γρεβενά χτυπάει κόκκινο, στους 35 μας δίνει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα, το οποίο 35 επίσης σταθερά μετά και την Πέμπτη, 36 βλέπω την Παρασκευή, 37 το Σάββατο. Παναγία μου.

0: στο μεταξύ να πούμε πως η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου για φωτιά που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για φωτιά και μιλώ για κατηγορία 4 σε Κιλκής και περιοχές της Θεσσαλονίκης και τώρα σε κατηγορία 3 υψηλός είναι ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε πάντα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι υπόλοιπες περιοχές δεν κινδυνεύουν, όλοι κινδυνεύουμε, όλη η χώρα κινδυνεύει. Στο μεταξύ να σας πω ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε εντοπίσει καπνό ή φωτιά θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, άλλο θέμα. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά μεγαλύτερη καταναλωτική κίνηση και ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Οι εκπτώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο προσιτές τιμές. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε αισθητές μειώσεις τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, αν το θέλουν δηλαδή, την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, η οποία φέτος είναι η επόμενη, η πρώτη αυτή Κυριακή που θα συναντήσουμε, η επόμενη στις 19 του μήνα. Και με βάση το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη αυτή η ώρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8. Βλέπω τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης έχει συγγυφθεί προς τα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6. Έχουμε και εισήγηση και από τον δικό μας Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, ο οποίος τι λέει, λέει ότι την Κυριακή, ναι, από τις 11 στις 8 ζητά, προτείνει μάλλον, ως ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στα Γρεβενά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 έως τις 8. Στο μεταξύ είχαμε και λευκή νύχτα τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή, ναι, αλλά δεν είχαμε δράσεις. Α, είχαμε DJ. Τώρα, γιατί δεν έγιναν αντίστοιχες ή ανάλογες δράσεις που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μια ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες από τον Εμπορικό Σύλλογο. Τώρα εδώ μπαίνει το ερώτημα αν λειτουργήσαν, εν πάση περιπτώσει, κατά την λευκή νύχτα, έτσι όπως λέγεται αυτή η βραδιά, τα καταστήματα της πόλης μας. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό είναι το ζητούμενο. Ελπίζουμε να λειτουργήσαν και να μην περιμένουν όμως μόνο τη λευκή νύχτα. Καλά είναι να λειτουργούν τα καταστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να μην περιμένουμε μόνο τις εκπτώσεις για να βγούμε να ψωνίσουμε, οι οποίες όμως ξεκίνησαν σήμερα, οπότε βγείτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, πάμε στα της πολιτικής, για να σας πω πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση και στη δημοσκόπηση της GPO για το iEfημερίδα.gr και για το μήνα Ιούλιο. Η Ελλάς, πώς δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το όνομα, μ' αρέσει σαν όνομα, μ' αρέσει, αλλά να το έχει ο Τσίπρας τώρα αυτό το Ελλάς, δεν ακούγεται κάπως, εμένα δεν μ' αρέσει, να το έχει ο Τσίπρας δεν μ' αρέσει, να το έχει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τον ακούγαμε προλίγου στον Άρη Πορτοσάλτε, ναι, εκεί ναι. Εν πάση περιπτώσει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα το λέω, δείχνει σταθεροποιημένο, ενώ το Πασόκ βρίσκεται τρίτο, αλλά με πτωτική πορεία. Λοιπόν, το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της GPO που παρουσιάζει σήμερα το iEfημερίδα.gr, προσέξτε, καταγράφεται σε αυτό το μέρος η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τους πολίτες να αξιολογούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και τη αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά. Λοιπόν, ακολουθούν τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης του Ιουλίου για το iEfημερίδα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντώνη Παπαργύρη. λέει ότι η ελληνική, τώρα εδώ έχουμε την αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών, η ελληνική κοινή γνώμη χαρακτηρίζεται σήμερα πλειοψηφικά από δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει την φθορά. 79% είναι αρνητικές αξιολογήσεις για το ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια 68,5% και τα θεσμικά κοινωνικά ζητήματα 49,9% και 41,8% κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή. Και τώρα υπάρχει και μια σύγκριση των τελευταίων 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το 41,5% λέει ότι τα πράγματα είναι ίδια, ενώ το 28,9% θεωρείται ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το 26,7% ότι ήταν καλύτερα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πώς κρίνεται το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Αρνητικά, μάλλον αρνητικά και αρνητικά, λέει το 79,6%. Το 18,6% λέει πολύ ή και μάλλον θετικά. Μάλιστα. Τώρα, το εκλογικό κριτήριο που υπερισχύει καθαρά είναι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια. Σχεδόν 7 στους 10 δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από κάθε άλλο κριτήριο. Αμέσως μετά ακολουθούν τα ζητήματα της διαφθοράς και κράτους δικαίου και τα κοινωνικά ζητήματα όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%. Είπαμε γι' αυτό. Σε ποιους τομείς έχει προβάδισμα η κυβέρνηση? Λοιπόν, στη διαχείριση της οικονομίας η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,3% έναντι 21,2% του Τσίπρα και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία στο 39,2%, αισθητά πάνω από τον Τσίπρα με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Λοιπόν, τώρα η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος Σαμαρά εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου, με το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά να ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3% σήμερα, με το πολύ πιθανό να διαμορφώνεται στο 4,6%. Είναι δυνατόν να θέλουν ακόμη Αντώνη Σαμαρά? Πόσο είναι, 75? Τι θέλει, έριξε τη Νέα Δημοκρατία μια φορά. Τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να την ξαναρίξει? Μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα, στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές από την τελευταία έρευνα της GPO, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει μια μικρή κάμψη από το 26% στο 25,7%, 0,3%, με τον Τσίπρα σταθεροποιημένο στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πτωτική πορεία, καταγράφεται στο 9,5% από 12,2%, ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για την ελπίδα της Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού, που ανοιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2%. Χάνεται και αυτό, φεύγει δηλαδή. Ήταν το μπαμ, Καριστιανού, τι καλά και τραλαλό και τραλαλά, και από το 9,2 τώρα πέφτει στο 6,1, θα δούμε στην επόμενη που θα πέσει. Λοιπόν, έχουμε μικρή άνοδο για την πλεύση ελευθερίας και για την φωνή λογικής που φαίνεται να διεκδικεί την είσοδό της στην επόμενη βουλή, ενώ σταθερά κινούνται η ελληνική λύση και το ΚΚΕ με 8% αμφότεροι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Νέα Δημοκρατία είπαμε 25,7, Τσίπρας 14,5, πρέπει να βρίσκω και τη σειρά, δεν την έχουν όμως βαλμένη έτσι. 9,5 έχει το ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά κάτω είναι από το ΠΑΣΟΚ είναι το ΚΚΕ και η ελληνική λύση με 8% αμφότερα τα κόμματα. 6,1 η ελπίδα της Καριστιανού, αδειάζει. Ναι, θα δούμε, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, από το 6,1 πάμε στο άλλο, λέει το 4,6, πλεύση ελευθερίας 4, φωνή λογικής 2,8, νίκη και μέρα 25 1,5, και δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 11,2. Τώρα, στο πίνακα της εκτίμησης ψήφου, και αυτό έχει ενδιαφέρον, εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,3 από 29,4. Εντάξει, σχεδόν δεν μετακινήθηκε. Ναι. Γιατί μου τα έχουν όμως έτσι. Να τα βάλω με μια σειρά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τσίπρας 16,6, ενισχύεται κατά 0,3%. Ακολουθεί το Πασόκ, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8%, καταγράφει μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Ελληνική Λύση και Κουκουέ 9,1, και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 7%, μειωμένο όμως ποσοστό κατά 0,8%, σχεδόν μία μονάδα. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3, και μετά είναι Πλεύση Ελευθερίας 4,6, Φωνή Λογικής είναι στο 3,2, Νίκη και Μέρα 25 στο 1,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6. Αυτή ήταν η σειρά των κομμάτων με αναγωγή. Λοιπόν, βλέπω έχουμε και άλλες ειδήσεις τώρα για κόμματα. Τι πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε τους 400, όχι του Λεωνίδα, του Αλέξη. Είναι οι 400 του Αλέξη Τσίπρα, αυτοί που θα στελεχώσουν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Και ανάμεσά τους στην θέση 230, άμα μπείτε και δείτε, είναι και ο πρώην βουλευτής μας, ο λογιστής οικονομολόγος Χρήστος Πιάλας. Μάλιστα, ανάμεσα στους 400. Στο μεταξύ έχουμε μάχη, πάω στον ΣΥΡΙΖΑ διαδοχής εκεί μετά την παραίτηση Φάμελου. Επιστρέφει ο Πολάκης και θα έχουμε εκλογή νέου Προέδρου αυτήν την εβδομάδα. Τώρα είδηση από το αστυνομικό δελτίο της τελευταίας στιγμής. Έχουμε την σύλληψη στην Αγγλία της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν Τράπεζας το 2010. Και επίσης είχαμε και τον εντοπισμό, μάλλον εντόπιση, προσέξτε, την πρώην του στην Κρήτη. Το έχουμε ανεβάσει αυτό στον ΑΕΤΟ, είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρω. Την είδαμε πάντως, την διαβάσαμε αυτή την είδηση. Εντόπισε την πρώην του στην Κρήτη μέσω ενός mail. Ταξίδεψε από τη Γερμανία προκειμένου να την ξυλοκοπήσει. Μάλιστα, πολύ μάγκα σου κύριος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μουσικούλα γρήγορα για να ρίξουμε και μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: Σώσε Star FM εδώ, ναι, ναι. Άνοιξε το ερχοντήσω, ζεστάθηκα, ναι, ναι. Τι χορός κι αυτός, ε.
1: Star FM 933.
0: Τι χορός κι αυτός, ε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο και μοναδικό ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό από τα Γρεβένα με καθημερινή ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Και αν κατεβάσετε και την εφαρμογή σας, εφαρμογή μας, θα μπορείτε από εκεί που βρίσκεστε εσείς να μας στέλνετε ό,τι θέλετε γραπτό εκείνη τη στιγμή. Και εμείς θα το διαβάζουμε άμεσα.

Ναι, λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή μας για Android και iOS. Μπαίνετε στο Google Play ή στο App Store και μας ακούτε και μας διαβάζετε και μας γράφετε. Κανονικά γράφετε, γράφετε ένα μήνυμα και εμείς το διαβάζουμε. Όχι μας γράφετε εκεί που δεν γράφει, δεν αφήνει τη Μελάνη τίποτα, ε. Λοιπόν, και μέσα από το star.fm.gr μας διαβάζετε και μέσα από το blog του iTunes που είναι νούμερο 1 και κάθε μέρα τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Σπάμε καθημερινά ρεκόρ αναγνωσιμότητας. Κάθε μέρα που περνά και 5.000 πιο πάνω και 2.000 πιο πάνω και 5.000 πιο πάνω. Χθες είχαμε 63.000 page views, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 22.300 αναγνώστες μπήκαν, μοναδικοί αναγνώστες μπήκαν μόνο και μόνο για να διαβάσουν το blog του iTunes. Λοιπόν, και μιλώντας για blog του iTunes, πάμε να το ανοίξουμε και να διαβάσουμε ειδήσεις που ανέβηκαν εκεί.

0: Εμείς ήδη βρισκόμαστε εκεί, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ και πάμε να δούμε ειδήσεις από τη δεύτερη σελίδα μας, διότι ξέρετε η ενημέρωση στο blog του ΑΕΤΟΥ δεν σταματά, δεν έχει Σαββατοκύριακα, δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα, έχει μόνο ενημέρωση και μάλιστα ανεβαίνει ό,τι αξίζει, κατ' εμάς εκεί ανεβαίνει, το δημοσιεύουμε. Λοιπόν, να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Από τις Σέρες, μια είδηση όπου πήγαν να παραλάβουν από το νοσοκομείο νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν λάθος πτώμα. Έχουμε επιδότηση λιπασμάτων 2026. Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων. Μπείτε και δείτε τα βήματα στο MyAD. Είχαμε λευκή νύχτα την Παρασκευή βράδυ στα Γρεβένα από τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβένα, χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις όμως, που είναι τα περίπτερα που είχαμε κανένα καιρό. Ελπίζουμε να κινήθηκε πάντως η αγορά. Γράφουμε άλλη είδηση. Ποια στοιχεία πρόδωσαν τους συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι του Νέστορα? Αναβαθμίζεται η πυροπροστασία στο γυροκομείο Γρεβένων ο Άγιος Αχίλιος. Αυτοψία εκεί από περιφέρεια και βουλευτή. Θα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας στο Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων Γρεβενών ο Άγιος Αχίλιος. Εκεί βλέπω και τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, και τον βουλευτή μας και εκπροσώπους βέβαια της περιφέρειας, και ο κύριος Γιαννόπουλος Ηλίας, εκπρόσωπος των μηχανικών εκεί. Λοιπόν, πολλές ειδήσεις, έχουμε και τεχνικές ειδήσεις, συμβουλές δηλαδή αν θέλετε, παραδείγματος χάρη πώς το λεμόνι μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την πιτηρίδα. Γράφουμε για τα βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες από το α έως το ω. Γράφουμε για τον κλιματισμό, πρέπει να είναι ανοιχτός όλη μέρα ή πρέπει να τον κλείνουμε και να τον ανοίγουμε ξανά. Στο μεταξύ είχαμε τον θάνατο μιας παίκτριας του ΠΑΟΚ, η είδηση έρχεται από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, όπου μια 15χρονη σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε την ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη μας, από τον Γιώργο Αμανατίδη, ο οποίος μιλά για μια ψηφιακά έτοιμη περιφέρεια, λέει χαρακτηριστικά, χτίζουμε μια ψηφιακά έτοιμη περιφέρεια, και παρουσιάστηκε ο δικός χάρτης για το ψηφιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και υπάρχουν και βίντεο με δηλώσεις του. Στο μεταξύ δόθηκε πράσινο φως για την επένδυση της U Resort στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. Ψηφίστηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης. Έχουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Δημοσιεύουμε όλα τα ονόματα, και αφού τα δημοσιεύουμε, γιατί να μην τα πούμε. Λοιπόν, πρόεδρος εκλέγεται, επανεκλέγεται αν θέλετε, ζητώ συγγνώμη, ο χειρουργός ορθοπαιδικός ο κύριος Δημήτριος Ψευτογκάς, αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τζιόλας Οριλά, ο τωρινολαριγκολόγος δηλαδή, γραμματέας ο Νικόλαος Ζερβός, ειδικός παθολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ταμίας Μακρύδης Δημήτριος, ειδικός παθολόγος, με μέλη Ζωή Λιάμπα, χειρουργός οφθαλμίατρος, Χρήστος Βουτσάς, ειδικός παθολόγος, και Κωνσταντίνα Ντόνα, ειδική παθολόγος και συντονίστρια διευθύντρια του ΕΣΥ. Αυτά είναι τα νέα μέλη του ΔΣ. Σιδεροκέφαλη, η ευχή μας προς όλους. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έβαλαν τα γκαζάκια και συνέχισαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Γράφουμε για τον 29χρονο ο οποίος πήγε για δουλειά, 26χρονη έφυγε και κρύφτηκε στα Χανιά. Στο μεταξύ είχαμε τρεις τόπους μνήμης, είχαμε τρεις εκδηλώσεις την Κυριακή που μας πέρασε, σε Μικρολίβαδο, Κοσμάτι και Κυπουριό, στη μνήμη των αθώων θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών, αυτή είναι η σωστή λέξη, του Ιουλίου του 44. Γράφουμε για την Ε65, τον δρόμο Ε65, και μια είδηση, πραγματικά δεν περίμενα να πάρει κάποιες χιλιάδες views αυτή η συγκεκριμένη είδηση, διότι ακούστε τι λέμε. Λέμε ότι την 5η-23 Ιουλίου έχει κλειδώσει οριστικά ως μέρα η ημέρα των εγγενείων για το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το οποίο συνδέει Θεσσαλία με Δυτική Μακεδονία. Συνδέει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την πλήρη παράδοση του άξονα στην κυκλοφορία. Και εμείς τι βάζουμε τώρα, τι μηνύματα βάζουμε. Δεν ξέρω αν κινείστε Σαββατοκύριακα προς την πλευρά της Ιγουμενίτσας, προς τα εκεί παράλια. Θα έχετε διαπιστώσει ότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με την μετακίνηση. Ναι. Και γράφουμε ότι η λειτουργία του έψιλον, μάλλον η πλήρη λειτουργία, μόλις θα κουμπώσει δηλαδή στην Εθνική, στην Εγνατία Οδό, συγγνώμη, ο έψιλον 65, μόλις μπει στην Εγνατία Οδό, τότε αυτός ο αυτοκινητόδρομος θα αυξήσει, θα έχει σίγουρα περισσότερη κυκλοφορία. Αυτό είναι το πιο λογικό. Αλλά το πρόβλημα τώρα, εδώ που μπαίνει, είναι μεγάλο, καθώς σε μεγάλα τμήματα της Εγνατίας Οδού η κυκλοφορία διεξάγεται με μία μόλις λωρίδα, και αν ταξιδεύετε, σας το ξαναλέω, προς τα εκεί, θα έχετε δεινοπαθήσει, διότι 60-60-60 να είσαι σε ένα τέτοιο μεγάλο τεράστιο δρόμο και να αναγκάσεις να πηγαίνεις μόνο με 60 χιλιόμετρα. Και απαντώντας τώρα σε ερωτήσεις φίλων που μου λένε τι γίνεται, ρε Χριστό, εσύ που πας προς τα εκεί, φτιάχνουν κάτι, γίνεται κάτι με τον δρόμο τουλάχιστον, και τους απαντώ, σε ένα σημείο ναι, έχω δει και νέα άσφαλτο. Από εκεί και πέρα όμως, μες στις γαλαρίες ας πούμε, τίποτα. Δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, να πεις ότι γίνεται μονοδρόμηση για να κατασκευαστεί ένα άλλο παράλληλο τμήμα της Εγνατίας. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα, πώς ένας δρόμος που ήδη ασθμένει και λειτουργεί με διαρκείς στενώσεις θα καταφέρει να σηκώσει με ασφάλεια αυτό το επιπλέον τεράστιο κυκλοφοριακό βάρος, κυκλοφοριακό φορτίο. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονό μας και θα το δούμε, και ελπίζουμε, διαβάζοντάς μας, και σίγουρα μας έχουν διαβάσει, και βλέποντας την κατάσταση, ερμηνεύοντας τις συμπεριφορές και την αγανάκτηση, αν θέλετε, πολλών συμπολιτών μας, να έχουν κάνει κάτι μέχρι εκείνη την περίοδο. Δηλαδή να δοθεί η Ε65 να κουμπώσει στην Εγνατία, αλλά να μπορούν να κινούνται οι άνθρωποι σύντομα, να φεύγουν γρήγορα, να έχουν να αναπτύσσουν λογικές ταχύτητες, 120-130, ποιο είναι το όριο, τόσο δεν είναι, και όχι 60 και μονοδρόμηση, και να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο, χαμός. Τέλος πάντων, δεν ομιλώ ξανά. Μαρφήν, την Τρίτη απολογούνται οι συλληφθέντες, κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σας έλεγα πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχαμε την σύλληψη μιας ακόμη για αυτήν την υπόθεση πριν από λίγα λεπτά στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ζούσε. Γράφαμε για Μουντιάλ. Ο Μίλτος εκπληκτικός, πετάει. Ο Μίλτος σε αυτό το διάστημα είναι πολύ ανεβασμένος. Μιλώ για το Μίλτο Τεντόγλου. Πέταξε στα 8.61 στο Diamond League, παρακαλώ. Ήταν η κορυφαία, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και ο Μίλτος με αυτόν τον τρόπο δείχνει τις άγριες διαθέσεις του εν όψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου που θα λάβει χώρα σε ένα μήνα στο Μπέρμπιχαμ. Λοιπόν, απορία αναγνώστη και εικόνες στον Αετό. Τι το θέλουμε τον καζόν στα Γρεβενά, και μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Στέλιος, είναι συνεργάτης του Αετού. Εικόνες από τον κόμβο μπροστά από το γυροκομείο της πόλης μας, όπου ένα τεράστιο προφανώς όχημα δεν χωρούσε, δεν τον έπαιρνε, δεν γινόταν να μετακινηθεί διαφορετικά, πάτησε και κατέστρεψε μεγάλο τμήμα αυτού του κόμβου, το πράσινο, το γρασίδι, τον καζόν. Εμείς τι το θέλουμε στα Γρεβενά, δεν το χρειαζόμαστε. Και αυτή είναι και η απορία του αναγνώστου που μας έστειλε τις συγκεκριμένες εικόνες. Γράφαμε για το θρίλερ στον αέρα που όπως από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε το παράθυρο σε πτήση της Ryanair. Ευχαριστήρια επιστολή προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Μας το στέλνει ο Γιάννης Αλφόνσου Μιγδάνης, ο οποίος συγχαίρει, ευχαριστεί από καρδιάς κάθε ιατρό και νοσηλευτή ξεχωριστά, αλλά και την ίδια την διοίκηση, για την αντιμετώπιση, για την άψογη αντιμετώπιση, όπως γράφει, και τη φροντίδα που παρήχατε σε μέλος της οικογένειάς μου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας του. Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό, Γιάννης Μιγδάνης. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Λαγοκέφαλος, 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο πρόγραμμα και πώς θα πληρώνονται οι αλλοιείς. Γράφουμε για το κρυσφύγετο των δραστών της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, το οποίο βρισκόταν μόλις 600 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, λένε οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία. Ποιοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε 70 έως και 420 δόσεις. Γράφουμε για ζευγάρια, δημοφιλή ζευγάρια, lifestyle δηλαδή. Οι ειδήσεις έγιναν εξώφυλλα, χώρισαν σε χρόνο ντετέ, οι δύο δεν ξαναμίλησαν. 6 ζευγάρια διάσημων Ελλήνων που μάλλον έχεις ξεχάσει. Και εμείς, αν δεν το δημοσιεύαμε, και εμείς θα το είχαμε ξεχάσει αυτό πραγματικά. Λοιπόν, Δημητριάδης, Εφόλης της Ύλης, τι είπε για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μαρινάκη στη μαραθώνια συνέντευξή του. Κλειδώνει καύσωνα στην Ελλάδα. Μπορείς να καείς από τον ήλιο μέσα στο αμάξι το σπίτι, πότε χρειάζεται αντιλιακό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη σελίδα. Αυτές ήταν ειδήσεις από τις προηγούμενες ημέρες. Στην πρώτη σελίδα, γρήγορα, σαρωτικές αλλαγές έχουμε στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας για κοινόχρηστα, διαχειριστές και Airbnb. Ακμή στην πλάτη, τρεις συνήθειες που πρέπει να αποφύγετε αυτό το καλοκαίρι για να την ξεφορτωθείτε. Δίνουμε συμβουλές, το κόλπο για να απαλλαγείτε από τις κατσαρίδες με ένα υλικό το οποίο υπάρχει σε κάθε σπίτι. Μάλιστα, απαγορεύτηκε σε τουρίστα να πάρει μαζί του στο αεροπλάνο λάδι από την Κρήτη και την λύση την έδωσε ένας αστυνομικός και σώθηκε ο άνθρωπος. Γράφουμε για την χοληστερίνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι πυροβόλησαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη. Είχαμε και τον θάνατό του, ανακοινώθηκε και ο θάνατός του μετά από λίγες ώρες. Λοιπόν, γράφαμε για Μουντιάλ, Νορβηγία, Αγγλία 1-2 και Αργεντινή, Ελβετία 3-1. Και κατέληξε, είπαμε, ο 20χρονος. ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφει ο Πολάκης. Ο πατέρας της Γογούς μιλά για την καταδίκη του γιατρού. Την Τρίτη θα ήταν 20 χρονών. Πολλές συμβουλές, πολλά tips δίνουμε, ναι, μυστικά, διάφορα. Τι δεν πρέπει να παραγγείλεις ποτέ σε ένα εστιατόριο, προσέξτε. Γράφουμε για το λάδι, γράφουμε για καύσιμα, για κρασί. Κάνει να πίνεις κρασί το κατά καλό καιρό. Στο μεταξύ έχουμε και ένα ερώτημα που βάζει ένας φίλος μας αναγνώστης. Μήπως θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε το θέμα των υδροηλεκτρικών έργων στα Γρεβενά. Προσέξτε με τι στυλ και με τι τρόπο και πόσο όμορφα το βάζει ο φίλος μας αναγνώστης Αθανάσιος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά βέβαια στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, είπαμε, δεν σταματά ποτέ. Πάμε στην Αθήνα, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά για να δω, έρχεται ο Δήμος, έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας.
1: Μπορείτε για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμού εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Εκεί σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποκτήσή του από την ομάδα. Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευτεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα.
2: Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Εκεί σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποκτήσή του από την ομάδα. Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευτεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και

0: Νέο ρεκόρ στο δέκαθλο στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα, ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επικοντό.
1: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
5: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης, Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
12: Αμαρτήστε!
11: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
13: Πού τα ανακάλυψες!
11: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
14: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
11: Και δεν σταματάμε μουσική. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
15: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
11: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών μετά τις 9 το βράδυ με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
14: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
16: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
17: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτα?

0: Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην...

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93.3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93.3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη είδηση, με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί 2 δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούριο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε ο ίδιος, δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεκτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει, ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και εννοείται, για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
7: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβέν.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιζε είμαστε κάθε μεσημεράκι στις 3, αλλά και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 μας απολαμβάνετε δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Star FM στους 93 και 3. Και εννοείται μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Tennessee από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγα. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ πολύ. Φύγαμε για τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε. Δώστε ένταση και εμείς τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Με αγαπημένο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε παρέιτσα στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα πάντοτε συντροφιά με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Σε λίγο θα μάθουμε έτσι περισσότερα για τη Ρωμαίο, διότι τώρα θέλω να σας πω σε κάτι έτσι το οποίο αξίζει να σας μεταφέρουμε. Έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα. Ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι? Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι. Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζεύσουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζέψουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας, με καταγωγή από την Ινδονησία. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί, κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 και το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Τι θες χωριάτικη, τι θες αλα κρέμ, special, τι θες μαργαρίτα, τι θες καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και απόλυπο κασεράκι ή με έτσι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάθεις την πλάκα σου με τη λαχταριστή πίτσα που έχει Ρωμαίο. Μοναδική, πάντα με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και φυσικά θα απολαύσεις και το πενιρλί σου από τη Ρωμαίο, το κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλύτερη γεύση. Όλα αυτά λαχταριστά και μοναδικά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933 και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραντεβού μας εδώ δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε κι αν κάνετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και φύγαμε.
6: All day.
5: All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
10: Αμαρτήστε!
9: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
10: Πού τα ανακάλυψες!
9: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
10: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
9: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
10: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
10: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στο Ομάν πλήξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δικόγλου. Υπογράφεται το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια διεξόδου αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλή στους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπριών και τουρκοκυπριών βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο νεοζηλανδός ηθοποιός Αμνίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
13: Αν όταν κοιτάς τα
14: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
16: Sky 100,3.
12: Αθλητική ενημέρωση. Τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, ωραία Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπέκτη.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο masoutis.gr.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα Πελάγη τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
1: Star FM

0: FM.
1: Αρχεία λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία.
0: Star FM 93.

0: Μάνι Μάνι Δημήτρη. Εγώ ήθελα να πάμε σιγά σιγά στο Μάνι Μάνι που θα έρθει λόγω των εκπτώσεων στην αγορά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Όμως πριν πάμε σε αυτό, ας παραμείνουμε στα πολιτικά. Και ας παραμείνουμε στα πολιτικά, γιατί μαζί με τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε πριν και την ανάλυση που κάναμε εάν και πώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, ο κύριος Τσίπρας προχωράει και προχωράει ακάθεκτος και προχωράει ακάθεκτος, ανακοινώνοντας και τα βασικά του στελέχη, τους 400, 400 είναι ένα, ο ένας είναι ο ίδιος, οι οποίοι θα είναι το ηγετικό, το καθοδηγητικό, όπως να το πούμε, το αρχικό σχήμα του νέου κόμματος της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα. Είδες κάποιο όνομα που να έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα ονόματα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ή είναι μία από τα ίδια, Δημήτρη?
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι που έχουν διατελέσει πρώην δήμαρχοι, πρώην βουλευτές, πρώην συνδικαλιστές και εντελικοί.
0: Έχει κάποια έκπληξη? Για παράδειγμα, δεν είναι έκπληξη ότι περιλαμβάνει σε αυτά τα ονόματα τον κύριο Καρτερό, ο οποίος είναι στενός του συνεργάτης, ήταν και είναι στενός του συνεργάτης, ή το διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Ανδρέα τον Μπούσιο. Ή για παράδειγμα.
1: Βλέπω, τα έχεις ψάξει, έχεις
0: εντρυφήσει. Δεν είναι έκπληξη το ότι βάζει στενούς τους συνεργάτες ως μέλη αυτού του εγχειρήματος και στην καθοδηγητική ομάδα. Καλά κάνει, αλλά δεν είναι είδηση. Έχει κάποια είδηση, κάποια έκπληξη?
1: Κάτι που να μου έκανε έτσι εντυπωσιακή καταγραφή, απλά θυμήθηκα τώρα τον πρώην δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Φιλίππου, ο οποίος είχε κάνει πολλές θητείες.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μία είδηση.
1: Αναγνώριση γενικά ως δήμαρχος.
0: Άκου τώρα να σου πω μία είδηση για την οποία με ενημέρωσε ο κύριος Γιαννήρης, ο Δημήτρης ο Γιαννήρης, ουσιαστικά ο διευθυντής παραγωγής της εκπομπής μας, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας, ο οποίος με ενημέρωσε ότι την έδρα στην Ανατολική Αττική, δηλαδή την έδρα από την οποία παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν την δέχεται ο κύριος Πίρτζης. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν τη δέχεται ο κύριος Σπίρτζης, ο επόμενος μετά τον κύριο Σπίρτζη είναι ο αείμνηστος δημοσιογράφος που έφυγε πρόωρα,
1: ο Νάσος ο Αθανασίου.
0: Νάσος ο Αθανασίου, πρόωρα. Έφυγε πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, ο Νάσος ο Αθανασίου, και αμέσως μετά είναι ο δήμαρχος στον οποίο αναφέρεσαι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ποιος είναι?
1: Είναι η νομικός, μια νέα κοπέλα που ήταν και περιφερειακή σύμβουλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα της, με ευνηδίασες.
0: Α, μάλιστα.
1: Κοροβές. Η οποία όμως είναι με τον κύριο Κασελάκη και είναι αντιπρόεδρος μόνη πια, γιατί πριν ήταν αντιπρόεδρος μαζί με την κυρία Τζάκρη.
0: Είδες μπέρδεμα που γίνεται?
1: Δεν είναι καθόλου μπέρδεμα, απλά εγώ θέλω να επισημάνω κάτι τώρα αφού το φτάσαμε,
0: δηλαδή,
1: εκεί.
0: Αφού δεν δέχεται την έδρα.
1: Φύγαμε από το πολυμελέστατο Εθνικό Συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα, όπου δεν είναι μέσα στους 401, δεν είναι ο ίδιος.
0: Είναι.
1: Αφού είναι ο αρχηγός των πάντων, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο.
0: 401 που λέει.
1: Είναι 401. Από ό,τι έψαξα τώρα, γιατί με κεντρίζεις, το 401 με βάση την αλφαβητική σειρά είναι ένας γνωστός συντελεστής σε πολλές πρωτοβουλίες, νομίζω, και εκδοτικές. Εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα. Αν δεν κάνω λάθος το πρόσωπο δηλαδή, είναι ο Χρονάς ο Θάνος. Κάνω λάθος ή είναι άλλο η συνεπωνυμία?
0: Δεν είναι. Δεν
1: ένας
0: το...
1: διεθνολόγος, τέλος πάντων. Okay.
0: Είδα όμως, επειδή έχει και lifestyle. Έχει lifestyle. Θα χάσω την είδηση. Ξέρεις ποιος είναι μέσα στο 401?
1: Κάνεις ping-pong μόνος σου.
0: Εκτός
1: τώρα.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος ήταν και υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
1: Καλά, ο Αθανασίου ήταν χρόνια υποψήφιος.
0: Δεν έχει τόσο χαρακτηριστικά lifestyle, γιατί είναι χρόνια συμπορεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι ο Θανάσης ο Πάτρας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, που κυρίως κινείται στα lifestyle, στις lifestyle.

0: στο lifestyle
1: podcast. Εσένα αυτές οι εκπομπές σου αρέσουν, γι' αυτό κάνεις τέτοιες εκπομπές.
0: Είναι juicy είδηση.
1: Okay, juicy. Αλλά υπενθυμίζω, όσοι είχαν περάσει από την Νίκαια ή μάθανε, θα ήταν και ο γενικός συντονιστής, παρουσιαστής της εκείνης εκδήλωσης σύναξης που έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε στην περιοχή της Νίκαιας, υπενθυμίζω.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Πάτρας. Εκεί έκανε την πρώτη, ας την πούμε, πολιτική παρουσία για
0: το
1: συντονισμό της εκδήλωσης. Όχι, προσθέτουμε τις πληροφορίες. Αλλά τέλος πάντων, τώρα, επειδή θυμήθηκε στον κύριο Σπίρτζη και ορθώς, ο κύριος Σπίρτζης έχει δημοσιεύσει ένα κατεβατό, δεν θα το πούμε όλο. Το μόνο βασικό που λέει όμως, να το κρατήσουμε, είναι ότι θα ψηφίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα δεν παίρνει μεν την έδρα, κάνει και κάποια κριτική σε πάρα πολλούς.
0: Μα ο κύριος Τσίπρας δεν ζητάει να παραδώσουν την έδρα. Πώς θα την πάρει κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας για να τους δεχθεί
1: άρα
0: θα
1: είναι,
0: πρέπει πρώτα να το παραδώσουν.
1: Είναι σωστός. Πάντως η δήλωσή του είναι πεντακάθαρη. Μελάνει στο χαρτί, να τη διαβάσουν όσοι θέλουν να τη δουν.
0: Έχουμε
1: σε
0: μπλεχτεί,
1: πληρότητα.
0: Δημήτρη, έχουμε μπλεχτεί.
1: Είπε ότι θα ψηφίσει το κόμμα του κύριου
0: με
1: Τσίπρα.
0: Με τη διάσπαση της διάσπασης. Πάμε στα σοβαρά θέματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο. Πάμε στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή. Καλημέρα, πρόεδρε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κύριε Μουρούδη, καλημέρα, κύριε Στούμπο.
1: Καλημερίζουμε.
0: Πρέπει να είστε πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινούν οι εκπτώσεις. Οπότε σιγά-σιγά και οι τζίροι θα αυξάνονται. Δεν έχετε παράπονο.
2: Όντως ξεκινάνε από σήμερα εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Είναι λίγο long play είναι αυτές οι εκπτώσεις, νομίζω.
2: Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ θα πω κάτι που το ξέρουν όλοι. Τι σημαίνει εκπτώσεις? Σημαίνει μια ευκαιρία για τους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα σε καλύτερες τιμές, γιατί εκπτώσεις είναι σημαντικές και δεν είναι αυτό που θα έλεγα εκπτώσεις οι οποίες δεν αφαιρούν μεγάλη από την τιμή του προϊόντος, γιατί και θέλουν οι επιχειρήσεις, και εξηγώ το λόγο, και οι επιχειρήσεις θέλουν να αποκτήσουν ρευστότητα, γι' αυτό γίνονται, για να μπορέσουν να αγοράσουν τα φθηνοπορεινά προϊόντα. Άρα και η επιχείρηση θέλει να διώξει όλο το στόκ σε τιμές πολύ φθηνότερες και ο καταναλωτής θα αγοράσει προϊόντα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και για του χρόνου σε πολύ καλύτερες τιμές. Δεν μπορώ όμως να αποκρύψω ότι παρά την αισιοδοξία μου, όταν υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, όταν τα προβλήματα υπάρχουν, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δηλαδή, όταν η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος λέει, ο κύριος Τουρνάρας, ότι τα χρήματα στο 63% φτάνουν μέχρι την 19η μέρα, αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνουμε και εμείς ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος αν γίνει ο ίδιος τζίρος με την περσινή χρονιά, που σημαίνει αποπληθωρισμένος, αν είναι μικρότερος.
0: Να σας ρωτήσω το εξής, πρόεδρε. Ο τρόπος, μάλλον ο χρόνος που γίνεται η επιλογή της περίοδου των εκπτώσεων, έχει να κάνει και με τον τουρισμό? Δηλαδή η αυξημένη προσέλευση τουριστών ουσιαστικά οδηγεί καταναλωτές στα μαγαζιά, άρα αυξάνεται και με αυτόν τον τρόπο ο τζίρος?
2: Γενικά θα σας έλεγα πρώτα τη γενική άποψή μου. Εγώ δεν είμαι υπέρ ότι έχουμε πάρα πολλές περιόδους του χρόνου με εκπτώσεις, γιατί χάνουν την αξία τους. Όμως αυτή την περίοδο έχει αξία, γιατί η Ελλάδα φέτος έχει νέο ρεκόρ άφιξης τουριστών, άρα ασφαλώς στις τουριστικές περιοχές μέρος του τζίρου θα έχουμε από τους τουρίστες. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και προϊόντα που σε χώρες ειδικά συγκεκριμένες, όπου τα προϊόντα εδώ τα βρουν πολύ καλύτερα από τη χώρα τους, άρα ασφαλώς και σε αυτές τις περιοχές θα διαπιστώσουμε ότι η τζίρη των εμπορικών καταστημάτων θα είναι καλύτερη. Είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Έχει λογική, είναι και μεγάλος χρόνος.
0: Ναι, γιατί είναι και δύσκολη περίοδος για τα μαγαζιά, τα φυσικά μαγαζιά, για έναν καταναλωτή με τόση ζέστη να βγει, να ψωνίσει.
2: Στην Αθήνα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μουρούτη, δεν περιμένεις και λογικά, ειδικά στα περιφερειακά καταστήματα, να γίνει μεγάλος τζίρος. Στην Κρήτη, στη Ρόδο, ναι, είναι λογικό ότι εκεί θα έχεις μεγαλύτερες τζίρες, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε. Δηλαδή από εδώ και ο κόσμος δεν είναι εδώ και δεν περιμένεις με 40 βαθμούς ο άλλος να πάει να ψάξει τα μαγαζιά να δει την καλύτερη τιμή.
0: Να πούμε ότι εθελοντικά θα είναι όσοι έμποροι το επιθυμούν, θα μπορούν να έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους την προσεχή Κυριακή. Σωστά, δεν το λέω?
2: Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Άρα να συνδυάσουν και την μειωμένη τιμή με τη δυνατότητα του κόσμου και την Κυριακή να έχει πρόσβαση στην αγορά.
2: Ναι. Εδώ βέβαια να σας πω και ένα καινούριο στοιχείο που βέβαια θα αναφέρουμε. Έχει μεταφερθεί μεγάλο μέρος του τζίρου στο ίντερνετ. Δηλαδή φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ίντερνετ, και αυτό να το πούμε, είναι σημαντικό. Παίζει μεγάλο ρόλο. Η ουσία είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν όμως ιντερνετικές πωλήσεις δεν ξεπερνάνε ακόμα το 30%. Μικρός αριθμός σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά παίζει ρόλο και αυτό. Και άλλη παρατήρηση είναι που την ξέρετε, ότι ο κόσμος ακριβώς λόγω της οικονομικής ασφυξίας δεν θα επιλέγει το ποιοτικό προϊόν, επιλέγει το φτηνό προϊόν. Και νομίζω κάτι που το καταλαβαίνετε όλοι. Και αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη διείσδυση των κινέζικων πλατφορμών.
0: Να πούμε όμως ότι από 1η Ιουλίου έχει δυσκολέψει αυτή η διείσδυση με το.
2: Το 3 ευρώ. Θα σα πω για τα 3 ευρώ. Mm-hmm. Το 3 ευρώ έχει μεγάλη αξία σε ένα προϊόν που κάνει μέχρι 30 ευρώ, είναι το 10%. Όταν αυτό που αγοράζει ο άλλος κάνει 150 ευρώ, τότε αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι αστείο κομμάτι τη υπόθεση. Εγώ είμαι υπέρ του να ήταν ποσοστιαίο. Γιατί το 3 ευρώ, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό για αγορές μέχρι 30 ευρώ, που είναι όντως οι περισσότερες, αλλά όταν το προϊόν κάνει 100-150 ευρώ, νομίζω δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Παρόλα αυτά, είναι θετικό το ότι μπήκε.
0: Πάντως, το προϊόν που έχει 150 ευρώ και πάνω μπορεί κάποιος να το αναζητήσει όχι από την Κίνα μόνο, αλλά και από ευρωπαϊκές πλατφόρμες, που και πάλι νομίζω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το φυσικό κατάστημα, γιατί οι ευρωπαϊκές ή οι δυτικές πλατφόρμες, να πούμε καλύτερα, δεν πληρώνουν ούτε φόρους, ούτε εργοδοτικές εισφορές, ούτε πάγια έξοδα, όπως πληρώνει ένα φυσικό κατάστημα προκειμένου να υπάρχει. Άρα και εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
2: Και εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφωνία, αλλά αυτό είναι θέμα.
0: Να το συζητήσουμε.
2: Είναι λάθος. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί αυτό το πλατφόρμα δεν έχει ούτε ΦΠΑ ούτε φόρο και το φυσικό κατάστημα έχει. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Παραλαμβάνει, είναι ευρωπαϊκό θέμα, δεν είναι ελληνικό.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Αλλά θα επιμείνουμε να έχουμε διαφωνίες. Ναι. Mm-hmm.
0: Όχι, δεν έχουμε διαφωνία μεταξύ
2: μας,
0: με την αγορά, αλλά είναι όντως ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο ας πούμε ότι πάει να ρυθμίσει λίγο το ζήτημα με τα κινέζικα προϊόντα που ήταν εντελώς αθέμητος ο ανταγωνισμός, θα πρέπει κάτι να γίνει αντίστοιχα και με τα υπόλοιπα προϊόντα, όντως, γιατί είναι θέμα ανταγωνισμού και αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Η διάρκεια, το είπα λίγο...
2: Να σας πω ότι λόγω του AI, το γνωρίζουμε, οι πωλήσεις θα επηρεάσει και αυτό, οι ιντερνετικές, από τα e-shop θα είναι πολύ μεγαλύτερες μελλοντικά. Και αυτό το ξέρουμε. Η νέα γενιά για διάφορους τόπους το προτιμάει. Και δεν θέλω να το αποκρύψω, γιατί είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι ότι εμείς έχουμε, σαν επενδυτή, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση και δίνουμε δωρεάν site και e-shop σε επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί θέλουμε να εγκληματιστούν.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει και χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για την εκπαίδευση και τον εξυγχρονισμό των φυσικών καταστημάτων στις νέες τεχνολογίες, διάφορα προγράμματα και ΕΣΠΑ.
2: Κύριε Μπορείτε, επειδή γνωριζόμαστε, εγώ θα σας πω και δεν φοβάμαι το πω δημόσια, υπάρχει έλλειψη οικονομικής παιδείας. Είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει και εμείς σας δίνουμε δωρεάν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι η αφομοίωση δεν ξεπερνάει το 30%, δηλαδή αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία των e-shop ή των site.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο εδώ, το οποίο θα πρέπει να γίνει και άλλες προσπάθειες να πιστούν για την αναγκαιότητα του θέματος.
0: Να πούμε ότι έχοντας κάποιος ένα site δεν είναι πολύ απλή διαδικασία. Χρειάζεται μια αποθήκη αν έχει μεγάλες πωλήσεις. Χρειάζεται να έχει πολύ καλά logistics, να κάνει εκεί τις επενδύσεις του, να έχει εταιρείες ταχυμεταφορών που θα υποστηρίζουν την πώλησή του. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια επένδυση και σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι, εδώ είναι η λύση τα cluster. Γιατί η συνένωση είναι δύσκολη. Γι' αυτό και έχουμε χρηματοδοτήσει παθόν κλάστερ. Σωστά, είναι πάρα πολύ σωστό πλέον. Αλλά αν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν κάνει κλάστερ, τότε η θέση του θα δυσκολεύει χρόνο με τον χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, η συσσόρευση των πωλήσεων σε λιγότερες επιχειρήσεις είναι ένα θέμα που αφορά γενικότερα, όχι μόνο την Ευρώπη, θα έλεγα παγκόσμιο. Άρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται κλάστερ, γιατί όλα αυτά πλέον είναι απολύτως σωστά έτσι, όσο δεν το κάνεις όμως αυτό, τότε ένεται το ανταγωνισμό, όλο και η θέση θα γίνεται δυσκολότερη.
0: Υποχωρείς και αυτό δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα άλλου τύπου και εξειδικεύσεις οι οποίες πλέον δεν υφίστανται. Είναι μια συζήτηση που πράγματι πρέπει να γίνει και πράγματι θα πρέπει να προετοιμαστεί και το εμπόριο αλλά και η κοινωνία συνολικότερα για αυτό που έρχεται και θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς κλάδους. Πάμε όμως στα θέματά μας. Ήθελε κάτι ο Δημήτρης.
1: Απλά το είπα πριν λίγο σκοπτικά, αλλά ήθελα την πραγματική σας γνώμη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία από την αγορά και είστε και πολύ δραστήριος με όλες τις έννοιες. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, λέω το εξής: 50 μέρες εκπτώσεων δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα θεωρητικά.
2: Το είπα και αν το ακούσατε προηγουμένως, το είπα.
1: Ναι, μα ακριβώς αυτό, εκεί να επιμείνουμε.
2: Το είναι μεγάλο. Είπα κιόλας, διαφωνώ ότι έχουμε τόσες πολλές περιόδους εκπτώσεων, Black Friday, όλα αυτά και ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Εδώ έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο εκπτώσεις. Δεν συμφωνώ. Έχω πει ότι πρέπει να περιοριστούν και θα πρέπει να έχουν μια λογική. Γιατί από ένα σημείο και μετά, γιατί προσέξτε, λέμε εκπτώσεις. Και μεταξύ των δύο περιόδων εκτός έχουμε τις προσφορές. Προσφορές το ίδιο πράγμα.
1: Σωστά.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή. Εγώ λέω και οι επιχειρήσεις και οι σύλλογοι να καταλάβουν και η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν έχει αξία γιατί αμφισβητεί το καταναλωτικό κοινό τη διαδικασία όλη αυτή. Είναι απόλυτα σωστό. Είπα εγώ, υπάρχει μια εξαίρεση για το καλοκαίρι, ακριβώς σε αυτό που ο κύριος Μουρούτης, ότι στην καλοκαιρινή περίοδο δεν είμαι αρνητικός. Γιατί εδώ επενδύεις και στην τεράστιο αριθμό τουριστών που έρχονται, άρα θες να πάρεις χρήματα και από αυτούς. Το καλοκαίρι έχει μια αξία να το κάνεις,
0: να κάνεις
2: γιατί
0: και
2: δεν
0: αποτελείς
2: μόνο στο ελληνικό κοινό, Απευθύνεσαι και σε αυτό το κοινό, το οποίο κοινό, να σου πω και κάτι, φέτος θα έχουμε ρεκόρ κλειστό. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατά κεφαλή θα είναι λιγότερο και οι πληροφορίες που παίρνω είναι, γιατί και ο Ευρωπαίος έχει προβλήματα, η κατά κεφαλή κατανάλωση είναι μικρότερη.
0: Και είναι και η σύσταση των τουριστών που έρχονται στη χώρα με μικρότερο αγοραστική δυνατότητα, χαμηλότερο.
2: Υπάρχει μια παρατήρηση που αν τη δείτε, όπου υπάρχουν πολλοί τουρισμοί, ανοίγουν πολλά mini market. Τι σε κάνει να σκέφτεσαι αυτό, ότι έρχεται, πάει ψωνίζει από το λιμάνι, τρώει στο σπίτι του. Άρα και αυτός έχει πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα φαίνεται από την κατανάλωση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μεγάλη αύξηση των τουριστών δεν ξέρω πόσο θετική είναι, γιατί αυτό που παίζει ρόλο στο τέλος είναι τι αφήνουν. Και ο υπερτουρισμός, υπάρχουν περιοχές που θα δημιουργήσει θέματα. Και, γιατί ο άλλος δεν το σκέφτεται τον υπερτουρισμό, σας το λέω απλά λαϊκά, όταν έχει κάτι να εισπράξει. Όταν δεν εισπράττει, αρχίζει και λέει: μου χαλάει τις υποδομές, εγώ δεν κερδίζω τίποτα. Γι' αυτό σας θυμίζω πέρυσι που είχαμε μιλήσει σε μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, και έλεγα ότι είμαι υπέρ στην κρουαζιέρα να μπει φόρος για να μου κατεβαίνει. Γιατί τι κάνανε οι κρουαζιέρες, πηγαίναν σε ένα νησί, φαίνανε τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα ζητήματα από τις υποδομές μέχρι και την.
0: Παίρνανε ένα νεράκι και εξαφανίζονταν.
2: Και παίρνανε ένα νεράκι, σωστά. Αυτό δεν μπορεί να
0: γίνει. Είναι και με διατίμηση.
2: Σε κάποια νησιά, όπως γίνεται και στη Βενετία και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Άρα και ο τουρισμός θα πρέπει να μπει στη στρατηγική. Στο τέλος, τι αφήνει.
0: Πάντως, αυτό το παράδειγμα που λέτε, θα πρέπει να δούμε και λίγο τα ελληνικά εστιατόρια, για παράδειγμα, τις τιμές, γιατί είναι απαγορευτικά πλέον και για εμάς τους Έλληνες. Αν ένα ζευγάρι χρειάζεται μίνιμουμ 100 ευρώ για να φάει την αυτονόητη ελληνική κουζίνα σε τουριστικές περιοχές, θα πρέπει και εκεί να δούμε λίγο και τις τιμές και το πόσο ανταγωνιστικά μπορεί να είναι, προκειμένου να μην κατευθύνουμε τους τουρίστες στα μίνι μάρκετ και στον τρόπο αγορών που περιγράψετε μόλις.
2: Επειδή το λέτε σωστά, επιτρέψουμε, γιατί θα βγει μια ειδήση, και αυτό είναι σωστό που λέτε. Απαντάει ο μαγαζάτορας, ο εστιατόρας. Πληρώνω υψηλό νίκη, υψηλή ενέργεια, δεν έχω την κατανάλωση που χρειάζομαι, άρα δεν έχω αυτές τις τιμές, κλείνω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τη λύση σε αυτό που λέτε, που είναι απόλυτα σωστό. Και δεν είναι ωραίο να βγαίνουν καταγγελίες για υπερβολικές τιμές σε πολλές περιοχές, το οποίο δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, ούτε και ο τουρίστας τα μαθαίνει αυτά. Πρακτικά όμως πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν βγαίνει με μια απόφαση. Κάθεσε, κουβεντιάζει, βλέπεις τον τρόπο να αλλάζει, γιατί αλήθεια. Η ανταπάντηση του ίδιου είναι ότι έχει
0: ξεκινήσει. Αλήθεια, είναι, αλήθεια είναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε, κύριε Χατζηθεοδωσίου. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδωσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Προϊόντα τεχνολογίας, ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
7: Θες! Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic
10: για Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
11: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
12: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου
1: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει πως δεν θεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας την οποία είχε καταλήξει τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι θα συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας στα Τρόπαια Γορτινίας. Η φωτιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σημεών Κεδικογλού. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και δίπλα μας ο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Και απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος είναι ακόμα.
1: Απέναντι μαζί μας.
0: Απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος είναι ακόμα στην Αθήνα.
1: Και δεν κάνει και μπάνια.
0: Δεν κάνει και μπάνια, γιατί καρφώσαμε. Είναι από τους σοβαρούς που πηγαίνει στη θάλασσα όταν δεν μπάνει άλλοι. Όχι μαζί με όλους.
1: Δεν είναι παντός καιρού.
0: Ναι.
1: Είναι σωστός.
0: Να πούμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Σας είπαμε για τον Δημήτρη Γιαννίρη που επιμελείται τα πάντα, δημοσιογραφικός. Και να πούμε επίσης ότι τα υπέροχα κομμάτια που ακούτε τα επιμελείται η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα στο skyradio.gr μέσω του ειδικού πλαισίου που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και πάρτε μας τηλέφωνο και μπορείτε να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Μπορείτε βασικά να το πείτε στον Δημήτρη, στον Πέτρο Μωραΐτη, και εκείνος να μας το, μεταφέρει στον αέρα, στο στούντιο. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Με αυτά και με αυτά όμως, Δημήτρη Στούμπο, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα διεθνή.
1: Δεν τα ρίχνουμε. Απλά
0: αναφερθήκαμε
1: κάναμε στο
0: ΣΥΡΙΖΑ, αναφερθήκαμε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αναφερθήκαμε στην αγορά. Δεν είπαμε τίποτα για τα σημαντικά των ημερών, για το ότι ο πόλεμος στον κόλπο μένεται και μένεται στον απόλυτο.
1: Έχει πόλεμο. Δεν έχει και χειρία.
0: Έχει πόλεμο, δυστυχώς. Και ο πόλεμος αυτός επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και τα γεωστρατηγικά, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων, επηρεάζει και το κλίμα αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια, έτσι, κοινότητα. Νομίζω ότι να δούμε. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει χαραμάδα φωτός στην εξέβρεση οριστικής λύσης. Γιατί αν κάποιος ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Ενώ την αμέσως επόμενη ώρα, την αμέσως επόμενη ημέρα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει, ενώ ήμασταν κοντά στο τέλος, τελικά δεν εμπιστεύομαι τους Ιρανούς, δεν συνομιλώ μαζί τους και γι' αυτό τους βομβαρδίζω με χίλιους και πλέον πυράβλους, όπως συνηθίζει να λέει. Πολύ αντιφατικά τα μηνύματα που στέλνει ο πρόεδρος Τραμπ, αντιφατικά προφανώς και τα μηνύματα.
1: Αντιφατικά, αλλά αρκούντως εκρηκτικά.
0: Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να τα συζητήσουμε, τον πρέσβη επιτιμή, τον εξαιρετικό διπλωμάτη που έχει κοσμήσει την χώρα μας όλα τα χρόνια που υπηρέτησε την θητεία του, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά. Καλημέρα, κύριε πρέσβη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα ακανετικά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την θητεία και για την θητεία σας σε πολύ σημαντικές θέσεις για την πατρίδα μας. Κύριε πρέσβη, υπάρχει ελπίδα να τελειώσει κάποια στιγμή όλη αυτή η ιστορία, που τελικά δεν είναι μάχη ισχύως, αλλά πιο πολύ και μάχη συμβολισμών?
2: Είναι και μάχη συμβολισμών, είναι και μάχη εντυπώσεων, είναι και μάχη το οποίο κινείται πλέον εκτός του πλαισίου της λογικής. Για τον λόγο αυτό, κύριε Στούμπο και κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, όπως και άλλη φορά σας έχω εξομολογηθεί, έχω πολύ μεγάλη δυσκολία να εκτιμήσω ορθά την κατάσταση, διότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε εμείς στην εποχή μας, η κρατική λειτουργία, οι διπλωμάτες, οι στρατηγοί, οι αναλυτές, τα στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών, του Υπουργείου Αμήνης, ήταν, αν θέλετε, αντανακλούσαν μια εποχή που επικρατούσε η λογική ορισμένων συμβατικών αναλύσεων. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει και θα επηρεάσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση της τελική απόφαση του πρόεδρου Τραμπ, είναι η ημερομηνία των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου, που έχουν τεράστια σημασία. Στις 3 Νοεμβρίου γίνεται κάθε χρόνο. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ το προβλέπει από τότε που θεσπίστηκε πότε θα γίνουν οι εκλογές για την ανανέωση του Κρέσου, πότε αναλαμβάνει ο πρόεδρος. Συνεπώς θα ήταν, θεωρώ πάλι, αυτό είναι με μια λογική ερμηνεία.
0: Ναι, είπατε ότι είναι αντισυμβατικός ο τρόπος που πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα.
2: Δεν επικρατεί, αλλά με μια λογική ερμηνεία ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον, πολιτικό συμφέρον, να πάει στις εκλογές, να οδηγήσει τον εαυτό του, το κόμμα του είναι ο εαυτός του, το Ευρωπαϊκό Κόμμα σήμερα είναι Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εκλογική αναμέτρηση με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας, πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας, με τις τιμές των βασικών προϊόντων να επηρεάζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε λιγότερο μεν βαθμό από ό,τι σε εμάς στην Ευρώπη, από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, απόρρια των ακροπραξιών που συνεχίζονται εν μέσω και κυρίας, όπως παρετήρησε ο κύριος Τούβος, στο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι δύσκολο κανείς, αν δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ, να καταλάβει που ακριβώς πηγαίνει. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι στη μία πλευρά, είναι ότι και στη Τεχεράνη, από ό,τι διαβάζω κατά συνθήκη έγκυρες αναλύσεις, υπάρχει μία μάχη, μία διαμάχη μεταξύ των, όχι διαλλακτικών, μεταξύ εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχουν οι προποθέσεις για την υλοποίηση της ειρήνης, της, αν θέλετε, την υλοποίηση της εκεχηρίας που έχει συμφωνηθεί, και των φρουρών της επανάστασης, οι οποίοι πιστεύουν ότι εντός εισαγωγικών οι πολιτικοί δεν τα καταφέρουν καλά.
1: Σωστά. Θα ήθελα το σχόλιο σας, ειδικά για το γεγονός ότι η Τεχεράνη ή τέλος πάντων οι φρουροί της επανάστασης, όποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτές τις αποφάσεις, βομβάρδισαν αυτή τη φορά ανάμεσα στις άλλες χώρες και την Ιορδανία.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι παράλογο. Τώρα είναι παράλογο. Βομβαρδίζουν τις χώρες οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Θυμάστε, στην αρχή του πολέμου είχαμε εκπλαγεί διότι βομβάρδισαν το Ομάν και το βάσεις, το Ομάν και το Κατάρ. Ο Ομάν είναι ο έντιμος μεσολαβητής, ο καταξιωμένος μεσολαβητής σε ό,τι στο Σουλτανάτο του Ομάν, σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με το Ιράν. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν θέλουμε κάτι με το Ιράν, προσφεύγουν εις το Ομάν. Βομβαρδίσαν το Ομάν, το Κατάρ, μεταξύ άλλων. Τώρα την Ιορδανία. Δεν έχω κάποια εξήγηση, πέραν του ότι οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να κάνουν επίδειξη ισχύως ότι το Ιράν, παρά τις πολύ τεράστια πλήγματα που υπέστη στις υποδομές του, εξακολουθεί να αποτελεί μια απειλή για όλους τους γείτονες και πέραν των ομόρων κρατών.
1: Είναι προφανές πάντως, κύριε Μαλλιά, πιστεύω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε μπροστά στους ακροατές μας, ότι αν μη τι άλλο, όλη αυτή η επιχείρηση, κατά τα άλλα επιχείρηση, σαν την επιχείρηση του νεοτσάρου Πούτιν στην Ουκρανία, έτσι τη λέει ο σύμμαχός μας ο κύριος Τραμπ και πλανητάρχης εν μέρη, ουσιαστικά εξαφάνισε την όποια φωνή αντίστασης μέσα στο Ιράν. Έχουν περάσει οι μήνες και είδαμε τώρα αυτές τις λαοθάλασσες του καθεστώτος. Θα μου πεις, θέλοντας και μη θέλοντας, πολλοί θα πήγαν, αλλά αυτές οι λαοθάλασσες έδειξαν ότι, αν μη τι άλλο, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου, αν κατάφεραν κάτι που δεν κατάφεραν τίποτα από τα άλλα που μας λέγανε, έχουν σε ένα βαθμό, έστω και με τη φοβία και με τις βόμβες, να εξασφαλίσουν μια ακόμα διάρκεια υποστήριξης ενός κομματιού τουλάχιστον του κόσμου στο καθεστώς των μουλάδων. Σωστά?
2: Εδώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια μικρή διάκριση. Το Ισραήλ φαίνεται, έχει ομολογήσει ότι έδωσε κάθε είδους βοήθεια, μεταξύ των οποίων φορητά, δορυφορικά, τηλέφωνα κλπ., στους λεγόμενους αντικαταστατικούς, που είναι η συντηρητική πλειοψηφία του Ιρανικού λαού, αυτοί που κατέβηκαν στις διαδηλώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω των εχθροπραξιών βομβαρδισμών, ξεκαθάρισαν ότι τελικώς ότι στόχος δεν είναι, στόχος είναι η διαπραγμάτευση με το εντός αγωγικών νέο καθεστώς, κλείνοντας ειδικά, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό του προηγουμένου. Ξέρετε, θέλει μεγάλη προσπάθεια για να βγάλει κανείς νόημα.
0: Αλήθεια.
2: Πάντως,
0: αλήθεια.
2: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, ότι πια οι Ιρανοί, οι οποίοι πίστεψαν για άλλη μια φορά ότι μπορεί να ανατραπεί από μέσα το θεοκρατικό παύλα στρατιωτικό καθεστώς, γιατί δεν είναι μόνο θεοκρατικό, είναι και η φρούτη της επανάστασης, είναι και τα ένοπλα τμήματα πανίσχυρα δεν βλέπουν πια δυνατότητα και σκοπιμότητα να συνεχίσουν. Συνεπώς εκεί είμαστε σήμερα. Σας λέγω ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια κανείς να κάνει μια μη κοινότοπη ανάλυση, δηλαδή με σοβαρότητα, διότι δεν το επιτρέπουν τα πραγματικά περιστατικά. Όταν βλέπετε η αλλαγή του προεδρικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, έχει και αυτό τη σημασία της. Έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ προφανώς. Έτσι. Εκεί ο πρόεδρος φαίνεται ότι άκουσε τους ειδικούς. Νομίζω ότι στο τέλος της διαδρομής κάποια στιγμή η εκεχηρία που έχει αποφασιστεί θα ξαναισχύσει, αλλά σας λέω, για μένα η ημερομηνία η καθοριστική για τον πρόεδρο Τραμπ είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν μπορεί να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές αυτές χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με το Ιράν.
0: Μακάρι να είναι έτσι.
2: Άρα έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή ακόμα. Δεν είναι αυτό το πεντάμινο. Είναι πολύ πολιτικός χρόνος.
0: Τεράστιος, αλλά μακάρι είναι και μικρότερος όμως από τον χρόνο που ελπίζαμε ότι θα έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Άρα αν έχουν λυθεί σε ένα πεντάμινο θα είναι θετικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε. Μακάρι να είναι έτσι.
2: Η λογική μου είναι ότι θα πρέπει να κάνει το παν ώστε οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου να μην είναι ορατές, αισθητές, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά από τον Αμερικανό καταναλωτή. Δηλαδή δεν θέλει να υπάρχουν στη στιγμή αυτή επιπτώσεις στην αγορά, όπως υπάρχουν εδώ σε εμάς, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αμέσως. Άκουσα πριν τη συζήτηση με τον ξέρετε τον κύριο Φιλιππίδη, 7 ή 8 δολάρια ανέβηκε το Brent μέσα σε 24 ώρες. Εντάξει, ακόμα κινείται η αύξηση, κινείται ας το πούμε εντός σε λογικά επίπεδα, δηλαδή οι αγορές δεν έχουν δείξει την νευρικότητα, είναι κάπως συγκρατημένη η αντίδρασή τους. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούντι, πώς θα είναι η κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί και ποια εμπλοκή θα έχουμε πάλι, αν θα έχουμε των γειτονικών χωρών.
0: Και με αυτό να σας... παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας.
2: Είναι ένα ρευστό τοπίο και το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ και οι κρατούντες στην Τεχεράνη θα αποφασίσουν ποιον συμφέρει λίγο περισσότερο να βάλει ένα τέλος. Εγώ δεν έχω τη στιγμή αυτή άλλη λογική ανάλυση να κάνω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάντως
1: προφανώς θα επανέλθουμε.
0: Μπήκατε και εσείς στον πειρασμό, κύριε Πρέσβη, να μιλήσετε με συμβατικούς, να ερμηνεύσετε με συμβατικούς όρους για τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα σκεφτεί τις ενδιάμεσες εκλογές προκειμένου να μην δυσαρεστήσει τους ενδυνάμει ψηφοφόρους. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί να τα υπολογίζει πολύ αυτά. Τα κίνητρά του ίσως είναι διαφορετικά. Ίσως να είναι τα προσωπικά του κίνητρα, τα οικονομικά και όχι τα ευρύτερα. Αλλά θα τα σχολιάσουμε σε μια άλλη εκπομπή με περισσότερη ίσως διάθεση και προσωπικών αναφορών στον τρόπο με τον
2: οποίο. Ναι, έχω μάθει εγώ ότι οι ημερομηνίες των εκλογών επηρεάζουν τις αποφάσεις των πολιτικών.
0: Με αυτό...
2: Πρόκειται για κοινοτοπία και το αποδέχομαι.
0: Με αυτή λοιπόν την συμβατική παραδοχή να πάμε σε διαφημίσεις και να ευχαριστήσουμε τον εξαιρετικό, όπως πάντα, πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, για την ανάλυση που μας έκανε.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, Δημήτρης Στούμπος και
1: Γιώργος Μουρούτης,
0: Sky 100,3
1: και λοιποί εκλεκτοί συνεργάτες και μαζί και χωριά.
0: Για πες.
1: Δεν είναι πια μαζί μας όμως ο νεαρός που έφυγε από τη ζωή μετά τις
0: το παιδί που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς στην Αργολίδα.
1: Όπου από ό,τι φαίνεται και προφανώς πρώτα απ' όλα οι αρμόδιοι, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που δεν ξέρω με ποια λογική προέβησαν σε τόσες ακραίες ενέργειες και πολλαπλούς πυροβολισμούς, κατηγισμός πυροβολισμός από ό,τι λένε και οι ρεπόρτερ και όλες οι αναφορές και η έρευνα που έγινε μετά, η αστυνομική. Και νομίζω ότι είναι και σωστή η δήλωση που έκανε και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, λέγοντας ότι αυτές οι υπερβολικές ενέργειες δεν συνάδουν με τον ρόλο που πρέπει να έχει ο αστυνομικός και που θέλει η αστυνομία στη σύγχρονη εποχή και στην πραγματικότητα.
0: Εμένα ούτως μου άρεσε άλλος, και η δήλωση που κάναν οι αστυνομικοί τοπικοί της Αργολίδας, η οποία ήταν πάρα πολύ προσεγμένη και ισορροπημένη, που λένε ότι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας. Προφανώς οφείλουν να το κάνουν οι άνθρωποι με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και στο τεκμήριο της αθωότητας, αναμένοντας την οριστική κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων. Και λένε οι αστυνομικοί είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις προσωρινής κράτησης ενός μέτρου που προβλέπεται για εξαιρετικές περιπτώσεις και εφαρμόζεται με αυστηρά κριτήρια. Νομίζω ότι τους υπερασπίζονται μεν, αλλά τους υπερασπίζονται με πολύ διακριτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας και την, αν θέλετε, την υπερβάλλουσα χρήση βίας που
1: μα δεν άσχεσαι. Έχει και λογική, γιατί ένα κυνηγητό έχει ένα νόημα να το καταλάβουμε, δεν είπαμε να μην κανασκήσουν το ρόλο τους οι αστυνομικοί, αλλά ο κατηγισμός των πυροβολισμών και ακόμα.
0: Εντάξει,
1: και ο,
0: δεν μπορεί να χάνει ένας άοπλος στη ζωή του, έτσι, ό,τι και να έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, με κίνδυνο βεβαίως. Με κίνδυνο βεβαίως τέτοια περιστατικά να λειτουργούν και αντίστροφα, δηλαδή να αφοπλίζουν επί της αρχής τους αστυνομικούς και έναντι των επικίνδυνων κακοποιών. Δηλαδή, εάν ένα τέτοιο, με μια τέτοια κακή χρήση βίας από τους αστυνομικούς δημιουργεί προηγούμενο, την επόμενη φορά που στη θέση ενός άοπλου παιδιού βρεθεί ένας πολύ επικίνδυνος οπλισμένος κακοποιός, να μην μπορούν να λειτουργήσουν όπως έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί. Δηλαδή το παράδειγμα των αστυνομικών λειτουργεί και αντίστροφα ως προς τη δική τους ευθύνη έναντι δύσκολων καταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του από, νομίζω, από υπερβολική χρήση βίας σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δει η δικαιοσύνη και θα αποφασίσει.
1: Είναι αδιαμφισβήτητη από την κατάληξη, την τραγική κατάληξη της υπόθεσης, ότι ακόμα και να είχε επιβιώσει θα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ο νέος, αλλά τέλος πάντων έχασε τη ζωή του. Και οι πιο νέοι αστυνομικοί είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να είναι πιο προσεκτικοί στο να αντιμετωπίσουν έστω έναν εγκληματία. Ας πούμε ότι ήταν ένας ακραίος εγκληματίας. Υπάρχουν τόσοι τρόποι.
0: Κάνω κρίση, γιατί δεν ξέρεις σε τι συνθήκες, αν φοβήθηκαν, δεν φοβήθηκαν, αλλά θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να είναι εκπαιδευμένοι να μην φοβηθούν, ναι, και να λειτουργήσουν με βάση την εκπαίδευση που θα είχαν λάβει. Άρα δεν λειτουργήσαν επαρκώς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση μία ζωή χάθηκε και γι' αυτή θα πρέπει να πενθούμε ως κοινωνία και να δούμε τα λάθη μας για την επόμενη φορά.
1: Τέλος πάντων, επειδή είμαστε και στην θερινή περίοδο και κάνουμε το δεύτερο μας ημίχρονο, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρκετές μέρες δεύτερο ημίχρονο.
0: Όλη την επόμενη εβδομάδα θα καλύπτουμε αυτό το δύο ώρα.
1: Θα το ρίξω τώρα λίγο στο Μουντιάλ, άμα συμφωνείς.
0: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, οπότε.
1: Μια κουβέντα μόνο. Μου κάνει εντύπωση ότι η Εθνική Αργεντινής, λέει, αποφάσισε να κατέβει με την εμφάνιση που είχαν φορέσει οι δικοί της ποδοσφαιριστές στο περιβόητο Μεντιάλ του 86, θυμίζω τότε το χέρι του Θεού και τα λοιπά.
0: Ο Θεός Μαραντόνα, ο αείμνηστος, λοιπόν, το κατέχθησε.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι το σούπερ ντέρμπι του Μουντιάλ, τουλάχιστον ως ημιτελικός.
0: Αυτό είναι το αλατοπίπερο του ποδοσφαίρου ουσιαστικά. Είναι αυτό που είναι οι στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. Ότι με αυτή την εμφάνιση κέρδισε ή έχασε τελικά η Αργεντινή. Είναι το γούρι ή το μη γούρι της Αργεντινής.
1: Δεν ξέρω αν
0: είναι οι ταυτίσεις με το παρελθόν και οι προσδοκίες για το μέλλον. Με αυτό το ευχάριστο σχόλιο του Δημήτρη Στούμπου, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και θα συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Διονυσίου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι. Επαναλαμβάνουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά δενδρυλίων και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα έσοδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, των προσπαθειών του Όλοι Μαζί Μπορούμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Με αυτό το σχόλιο να σας χαιρετήσουμε και να σας καλημερίσουμε και αύριο πάλι θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος Μουρούτης.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
0: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό. Μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Ζέστη, σιωπηλό, δολοφόνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες σοβαρές παθήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίσσας στα τρόπαια Γορτινίας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια. Ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε φάτζιο, είμαστε φοιτοί πάλτι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε Φάτζιο, είμαστε Φιτιπάλντι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150.

0: 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά. Κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα. Τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης, της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά. Τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον τις αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές τελευταίες είναι μάλλον ενισχυτικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε...
0: Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, ναι, φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων, γιατί ναι, όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν για καής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία, δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, είναι μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35, αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας τεχνολογικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων επίσης F-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, έτσι.
0: Διάβαζα τώρα στην εφημερίδα των Συντακτών, νομίζω, μια έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ το 26 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ, γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα, δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Έτσι, δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χώρες οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική και πάρα πολύ εντός αγωγικών.

0: με στρατηγική, τώρα που τα φράζω τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή να σκεφτούμαστε στρατηγικά, υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα, να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες, έτσι.
1: Διότι αυτό καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικό από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική ανάμετρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι, με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες ή με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
1: Ναι.
0: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής. Έτσι. Αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμοιβαία συνεργασία με τους Αμερικάνους, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσαν οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατηγικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε, έτσι. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη, αλλά έχουμε ταυτόχρονα απολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
1: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που πας περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονούπο θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο. Θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
0: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνής πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, σας δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλτζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλκάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσκη, στις ευρωπαϊκές χωτεύσεις, πήγε ο Γάλλος.
1: Ο Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περιττόρο στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, η αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιοι. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκαιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε, εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις για τις διεθνείς σχέσεις.
1: Και φαίνεται πως ο Αμερικανός παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
0: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πέρυσι έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή υπάρχουν.
1: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
0: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία θα δεχτεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ζάινο Λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά. Δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά και μέσα από το κίνημα MAGA υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ, που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δεις, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους στην εκλογική μάχη που επίκειται.
1: Εννοείται ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
0: κυρίως για το Ιράν.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
0: Ακριβώς. Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σας έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα 16 ή τα 35 από το να τα πάρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερισμό λόμπι. Το φιλελευθερισμό λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το εβραϊκό κράτος, έτσι, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
1: Ένα συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν: OK, εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 100 F-35, θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει δεκάδες F-35. Και θα είμαι και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι.
0: Ναι, ή μπορεί να είναι η πρώτη έκδοση του F-35, που είχε και κάποια προβλήματα. Και εντάξει, από μόνο τους τώρα τα 6, αν τα πάρει τα 6, ίσως δεν θα είναι μεγάλη υπόθεση ούτε καν για την Ελλάδα. Πάντως, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση εργασίας ότι, εντάξει, το Κογκρέσο, στο οποίο έχουμε πολλούς φίλους, και βέβαια και οι Ισραηλοί έχουν πολλούς φίλους, θα εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάναμε επίσης μια υπόθεση εργασίας ότι, άμα έρθουμε πιο κοντά στην Αμερική, μέσα από αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας αμερικής συνεργασίας, και δώσουμε κάποιες στρατηγικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστήριζα, για να είμαι ειλικρινής. Ας κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ εναντίον των Αμερικανών σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Το Ισραήλ, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει? Γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ντρόουν τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και ντρόουν που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την είναι ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι, δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα σε αυτή την σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ, εμείς έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά. Δηλαδή, μπορούμε, αν θέλουν, ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Μαξίμου, να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, θα αποφάσουν αν το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο. Η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός σταθεροποιητικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει τώρα σε αυτό το αφήγημα. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα νέο ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Μέσα σε 5 λεπτά τώρα, έτσι που μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που ανοίγει και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Πριν πάμε στη διαφημίση, να πω: πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στο σταθμό Κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμύριων ευρώ, που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών. Επίσης, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Kiel.gr. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον Brittany του Πανεπιστημίου, τον κύριο Ζόρα, με τον οποίο θα μιλήσουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις ΗΠΑ εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις ΗΠΑ. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παρατηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που, που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Εγγλέζοι για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Εσείς έχετε και εμπειρία εκπαιδευτική από τον εγγλέζικο χώρο.
0: Ναι. Οπότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ πριν από κάποια πενταριά χρόνια.
1: Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το 1970, πότε είναι, 79-80 πήγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική.
0: Είναι σοβαρή η Εγγλέζη.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταρχήν οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση την ωραία εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έχουν παράδοση.
0: Γιατί λέτε ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δηλαδή, πώς το δείχνει αυτό η Βρετανική πλευρά?
1: Η Βρετανική πλευρά ενδιαφέρεται διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή ακτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους οι οποίοι ελέγχουν και ελέγχουν με την καλή έννοια, είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα, και αυτό είναι αν θέλετε ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό στις δικές μας δράσεις.
0: Τώρα ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση, ναι, που κάνουμε εδώ, ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα που ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
0: ναι,
1: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κριάρη ως κοσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, της νομικής, και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα όχι της παραδοσιακής ιατρικής την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί η ιατρική, η νομική, με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα, και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή το ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμε, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη αντιλαμβάνεστε ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο αν θέλετε είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
0: Ναι. Δηλαδή πόσο κόσμος τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές, σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική, η οποία, ναι, η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση, και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι αν θέλετε το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσομοιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
0: Και βέβαια ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
1: Προφανώς. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαχόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
0: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
1: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα αυτή. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο Πολυτεχνείο, εάν δεν σας αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεστε σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, και η αυτή έχει τις δυσκολίες. Αλλά ειδικά η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε σε εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
1: Υπάρχει πρόβλεψη,
0: δηλαδή, για αποτροφίες. Ναι.
1: Βεβαίως, υπάρχει πρόβλεψη, και αν θέλετε εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Θα ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ., που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγικά ανείχνευση ταλέντων. Οπότε ένα ταλέντο θα μπορεί να δείτε να το πάρουμε και με εντελώς δωρεάν εκπαίδευση.
0: Πού στεγάζεται το Πανεπιστήμιο?
1: Το Πανεπιστήμιο έχουμε το κεντρικό κτίριο που είναι το Athens City Science Hub, που βρίσκεται υποκράτηση 33. Είναι ένα κτίριο 5.500-6.000 τετραγωνικών περίπου, όπου έχουμε ξεκινήσει. Στον 4ο-5ο όροφο και παραπάνω έχουμε τους προσωμιωτές. Για τις ιατρικές είναι προσωμιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά, και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν να τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά. Και το Κέντρο Ψηφιακής Ανατομίας, αυτό αφορά την Ιπποκράτους. Και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή, όπου εκεί θα αφιερωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
0: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
1: Ναι. Πρέπει να μας επισκεφτεί, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων οι οποίοι έρχονται εδώ.
0: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τριτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
0: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κιλ. Και να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα πάει σχεδόν παρά 10. Είχε το Κυριακάτη Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500 εκατομμυρίων. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, γεια σου.
15: Καλησπέρα, Νότι.
0: Είναι δυνατόν να είναι τόση μεγάλη διαφορά από τότε που ξεκίνησε το έργο με...
15: Είναι ένα, τι να πω, πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Ε65. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι η εποχή εκείνη το 2006-2007, ο Γιώργος Σουφλιάς τότε δημοπράτησε τον έναν πίσω από τον άλλον την παραχώρηση των αυτοκινητόδρομων. Εντάξει, η ανακατασκευή της ΠΑΘΕ, της Ολυμπίας Οδού, όλα αυτά ήταν έργα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Ε65 είχε δεχθεί κριτική από την αρχή ως ένας δρόμος που σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα περίπου, σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παροχών, στο δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησίουχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τους στηρίξει σε 1,5 έτος για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδαν ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκινήσαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μια σούμα 1,55 δις ευρώ. Αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε
0: αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα για τα περισσότερα έργα μας, δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή,
15: είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
0: Γιατί όμως,
15: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις. Ναι. Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
0: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
15: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Μισόλυτο,
0: να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάσης περιπτώσει που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε τα έργα.
15: Στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει. Για παράδειγμα, σε έργα έχει όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις, οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο. Εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά. Να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωρησιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί. Είχαν και αυτοί τους συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
0: Ναι, αλλά με αυτά, αυτά και με αυτά όμως, με στοιχίζει ένας δρόμος δύο
15: δις. Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
0: Να βγάλουν ένα συμπέρασμα όμως, τελειώνει η ώρα. Να πω ότι...
15: Θέλω να σου πω το εξής όμως, ότι το, για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι.
15: Εκεί που θυμόμαστε.
0: Πληρώνουν όλοι, αυτοί δηλαδή και μετά θα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
15: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα από αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ξεκίναγε να εισπράττει τα διόδια ποσοστιαία μέχρι τα 30 χρόνια, τα αυξάνοντα το ποσοστό μέχρι τα 30 χρόνια να τα εισπράττει πάλι όλα τα διόδια το δημόσιο. Ωστόσο, όμως, όταν έγινε η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013, ουσιαστικά το θυσίασε αυτό το βασικό όφελος στο δημόσιο για να σώσει τις συμβάσεις παραχώρησης, για να μην μείνουν ανοιχτά εργοτάξια στη μέση μιας πτωχευμένης χώρας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης τα δώσαμε όλα. Έχουμε καινούριους δρόμους, εντάξει, το αντάλλαγμα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ.
0: Γιώργο Λιάλιος, ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και μπορεί να έχουμε αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα άλλα, δεν έχουμε τρένο που να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
15: Ας σκεφτούμε, Νότι, όπως ακριβώς είπες, ας σκεφτούμε τι έχει διατεθεί για αυτοκινητόδρομους τα τελευταία χρόνια και τι έχει διατεθεί για το τρένο. Για τους αυτοκινητόδρομους έχουν δοθεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι, αυτή η φουρνιά των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Κάποια στιγμή πριν δύο χρόνια είχαμε υπολογίσει περίπου πόσο είχαν βγει. Είχαν βγει γύρω στα 6 δις χωρίς να έχει κλείσει ο λογαριασμός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 7 δις ο λογαριασμός των 5 παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Και τι δώσαμε για το τέτοιο, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο με το Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
17: Sky 100,3.
16: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
18: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
19: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
21: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας. Πες του να...

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουν συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μελάνη θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζάκι ή κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky. Θέμα η λαγοκέφαλη και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι τόσο καλά νέα. Ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατά τη, η κυκλοφορία, αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται, αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κοντά στις τρεις γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση το σημείο, λίγη κίνηση. Είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση, η άνοδο της Κηφισού. Αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ο Σκαραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο, βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε. Πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου. Και ο Πειραιάς, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερος, γιατί και η Ακτή Μιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 34η Συντάγματος Πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας, και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι Βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις βρετανικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Brighton, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι, με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή, εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των 2-42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
12: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι οι 46χρονοι, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των δύο 42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το

0: κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανθρωποκτονιών, συγγνώμη, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και, εν πάση περιπτώσει, και αισιοδοξία από μέρους των διοικητικών αρχών, ότι από τις κατοίκων έρευνες και όλο το υλικό που πήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων, ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοκρατή.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω, έτσι όπως θα λες, ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία τα οποία, κατά την γνώμη της υπεράσπισης, ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA. Εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
1: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στη πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
1: Γιάννη, δεν ξέρω... Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχεις σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές... Να δημιουργείται η απορία μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνώρισαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
0: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, στις οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις, να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε, σύμφωνα με την αστυνομία, να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό, εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει κατόπιν αλληλογραφίας η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: φαντάζομαι όμως, για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μια μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η κασία, η εκτίμηση, εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής, ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές, κάποιες, εν πάση περιπτώσει, κάποια.
1: Που δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ

0: δεν, που το καθιστούν μοναδικό.
1: Που δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
0: Ναι, άρα σου λέει, όπ, αυτό το σακίδι εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζεις και ταιριάζεις υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση της νέας στροφής.
1: Λύσε μου και άλλη μια πορεία την οποία έχω...
0: Αν επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμά της των εγκληματολογικών εργαστήριων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό, ας πούμε, είναι, δηλαδή αναγνωρίζεις και ταυτοποιείς την τσάντα που μεταφέρει.
1: Αντιλαμβάνομαι. Και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύση μου και μία τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
0: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
1: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, που δεν το γνωρίζει.
0: Στο 80% των δικογραφιών που συντάσσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άγγιξαν τις πληροφορίες, τι κάνουν, λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στικάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση τον αδιάβαση, με τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
1: Έχει σχέση με...
0: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email που έχει κάποιες προφορίες.
1: Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
0: Όχι.
1: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
0: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του τύπου, εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα. Τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει και οι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε, αλλά να πω, αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο ούτε,
1: κατάλαβα.
0: Ούτε για το ακροατήριο.
1: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής. Όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
2: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίου είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτές τις επίπεδες οι χώρες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό, φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε.
1: Η τιμή του ντίζελ,
2: θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας, που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα σε μέσα επίπεδα πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο 1,97 σε μέσα επίπεδα στα επίσημα. Αρκετά πρατήρια πλέον αρχίζουμε και τα βλέπουμε εκεί στο 1,99 με 2 και στην Αθήνα. Κάτι που θα συνεχιστεί η άνοδος και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή περιμένουμε στην ουσία από Πέμπτη να δούμε μια μικρή σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των τιμών με τα τωρινά πάντα δεδομένα.
1: Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης μας λέει ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα βλέπουμε ανηφόρα. Από τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι, λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση, ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
2: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και εν όψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
1: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη.
2: Όχι, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Πού μπαίνει το 5λεπτό και το 10λεπτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
2: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν
1: τα δηληστήρια
2: της χώρας. Ακριβώς. Επί της ουσίας είναι 4. Είναι τα 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας. Και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνηση που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
1: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8, 9, 10 λεπτά τις τελευταίες ημέρες στη βενζίνη, μία ή άλλη θα μου ήρθε, δηλαδή θα με γυρίσει πίσω εκεί που ήμουνα.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Και από ό,τι μας είπες εσύ προηγουμένως, το πετρέλαιο κίνησης ήδη. Αυτό το 5 λεπτό νομίζω έχει λίγο...
2: Το πιο 5 λεπτό τώρα, για να καταλάβεις, από την Παρασκευή, σε μέσα επίπεδα, φαντάζομαι, όχι σε ακραία, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουμε αυξήσει 3 και 4 λεπτά και στα 2 καύσιμα.
1: Οπότε και αυτά σε μέσες τιμές, δεν λέμε μέσα τώρα για το νησί κάποιος που μας ακούει και θα πάει σε τίποτα Κυκλαδονήσια, σε τίποτα 12.
2: Όχι,
1: εκεί θα βρει άλλες τιμές, έτσι.
2: Εκεί θα δει τιμές οι οποίες θα περνάνε το 2-10. Στα νησιά ειδικά του Αιγαίου και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων το 2-10 θα είναι ο κανόνας και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι,
1: ναι,
2: όλοι
1: ναι,
2: το καταλαβαίνουν,
1: ναι, ναι,
2: ότι υπάρχουν τα μεταφορικά εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
1: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
2: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου...
1: Επειδή και με όλη σαν τρελή αυτή την περίοδο, έτσι, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
2: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα. Ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί για αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν σταθερές. Παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής σε μέσα επίπεδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Σωστά το ρώτησες, γιατί οι μεγαλύτεροι κατανάλωση πλέον, οι μεγαλύτεροι κατανάλωση που παρατηρούνται ετησίως, είναι εντυπωσιακό, δίνει το χειμώνα, είναι τώρα αυτό το μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, δεδομένου ότι και αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας λόγω των τουριστών, αλλά και δουλεύουν τερκοντήσεων στο φουλ.
1: Νίκος, ευχαριστώ. Αύριο να βάλουμε συζήτησή μας μαζί με όλα τα άλλα, που θα τρέχουν, να βάλουμε συζήτησή μας και τις εκπτώσεις για να πάμε λιγάκι έξω και στην αγορά, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και να βάλουμε και τις ρυθμίσεις που πλησιάζουν.
1: Και τις ρυθμίσεις, ωραία.
2: Η πλατφόρμα για τις 72.
1: Το σημειώνουμε από τώρα. Ρυθμίσεις, εκπτώσεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίζεις και επιστρέφουμε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
8: Sky 100,3.
4: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως, τέτοια ώρα θα το έχετε μάθει, πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας, στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα Μανώλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Ολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό που αναλυτικά αναλυτές λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία, γι' αυτό έχεις δει κάτι να γράψεις, Μανώλη?
12: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρευσε μια άλλη πληροφορία ότι σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Βόρεια Κύπρο.
1: Από Τουρκία στα κατεχόμενα,
12: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
12: Ναι, τώρα, αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση συνομοσπονδίας, όπου, ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κτλ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα. Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με συγκυρία με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους κτλ. Αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
1: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται, νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα. Είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
12: Οπωσδήποτε και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400 F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
12: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ, που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο,
1: ναι,
12: το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησή τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν έχει συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
1: Προφανώς, ναι, προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα. Άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
12: Έχει σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά, διάφορα.
1: Θέλω να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
12: Νομίζω, ναι, είναι σε αυτά τα πλαίσια.
1: Αλλιώς, τα Εμμυράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
12: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελαν αυτή τη στιγμή οι Τουρκίες στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τους S-400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
1: Ναι.
12: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική
1: κάποιος
12: βάση.
1: Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν.
12: Όχι. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, δηλαδή είναι, μπορεί να εξελωθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
1: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που, ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
12: Αφού είναι άχρηστα. Εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, δεν άνοιξε τα ραντάρ, χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα, Patriot, δανεικά όλα, και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Ραφάλ και 5 F-16 Viper που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα. Το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φαίνεται 40.
1: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα ουσέστερα.
12: Ακριβώς, ναι. Και μαχητικά τρίτης γενιάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο εύλογο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
13: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
1: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Καλώς σας βρήκα.
1: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
15: Σκεφτείτε και μόνο ότι η δυτική περιφερειακή του Αιγάλου ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
1: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
16: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
17: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάιφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
18: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, ικανοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
1: Δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε. Και τον Αύγουστο.
14: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
1: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου θα είχαν πέσει τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
14: Και μετά λες γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε, πάλι σήμερα εγκαινίασε, ανακοίνωσε, ναι, μια μεγάλη ανάσα, ναι, η αλήθεια είναι, ναι, για την περιοχή, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
1: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κηφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα έργα, κατά την να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας, είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
14: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι και λέει αυτά θα τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
1: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκόπηση, Αντώνη?
14: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
1: GPO, για
14: το εφημερίδα, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη? Όχι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6 αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτει στο 10,8 από το 11,5 και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα, με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση, να συνεχίζει
1: αρκετά,
14: ναι, αυτή την πτώση που λέγαμε, και την Πλεύση Ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται, αυτή η πολύ μικρή αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα, η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις, με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, όπου κερδίζει η Ελληνική Λύση, γιατί γίνεται εκεί μεταξύ μια ανταλλαγή πληθυσμού.
1: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων, είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
14: Πήγαινε κάτω-κάτω.
1: Τόσο, ε.
14: Ναι, είναι στο 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
1: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Κερδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι φεύγει.
14: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις, έτσι, και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία, που απλώς τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάλι όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6 Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα αυτά, οι ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
14: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
1: έχει φύγει αυτή, τέλος.
14: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος
1: και μετά να παραιτηθεί. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
14: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Που...
1: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βγει μια εκλογική επιτροπή που θα έχει έναν επικεφαλής. Ίσως να είναι και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά και την Κυριακή, το Σάββατο που θα συνεδριάσει πάλι η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω πως θα είναι πάνω κάτω η ίδια σύνθεση με του Σαββάτου του περασμένου.
1: Και έτσι θα πάει σε εκλογές.
14: Έτσι θα πάει σε εκλογές.
1: Θα πάει σε εκλογές.
14: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη που λέγανε, που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το λέγαν ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σοκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω, ο κύριος Κοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Ο κύριος Βαρουφάκης, όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή, και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθη και γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
19: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μια ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρίο εκεί στην περιοχή που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δήθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
1: Τις κάμερες, ναι.
19: Ναι, και μάλιστα σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του, νωρίς το πρωί, προσπάθησε να
1: πέταξε ένα κινητό,
19: το πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άθικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό είναι, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση των κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης με πολύ μεγάλη δράση στην περίοδο της κατοχής της αντίστασης και του εμφυλίου, ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του αλλά όχι στους συλληφθέντες τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του και δεν ξέρει πως οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά πως τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
1: Μετά την επίθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
19: Θέλω να πω
1: ναι.
19: ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
1: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
19: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης, για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές, δυστυχώς, τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφάνη. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
20: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
1: Ναι, ναι.
20: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
1: Ναι, ναι.
20: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, και οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε ρίχνοντας ανέστητο μάλιστα με μία μπουνιά τον σύντροφό της, την χτύπησε, επιχείρησε να φύγει και να ταξιδέψει μάλιστα πίσω στη Γερμανία, αλλά τον πρόλαβαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαλεβισίου και τον συνέλαβαν με την βαλίτσα στο χέρι, κυριολεκτικά.
1: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ταξίδεψε την Αμερική να χτυπήσει την πρώην φίλη του.
20: Από τη Γερμανία.
1: Από την Γερμανία, ναι.
20: Να χτυπήσει την πρώην σύζυγο και όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, μία ώρα μετά περίπου, είχε μαζέψει τα πράγματά του, τα είχε βάλει μέσα στο σακίδιο και τον βρήκαν με το σακίδιο στο χέρι να βγαίνει από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει. Τι έγινε? Ο 27χρονος είχε χωρίσει με την 25χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο. Η κοπέλα ξανάφυγε τη ζωή της, έκανε σχέση με έναν 20χρονο και ήρθαν διακοπές στο Ηράκλειο. Είχαν μια εφαρμογή για την παραγγελία φαγητού. Μέσω της εφαρμογής που έκανε χρήση 27χρονη, ο πρώην σύντροφός της βρήκε ένα, του έφτασε ένα email με την απόδειξη της παραγγελίας. Είχαν ένα κοινό email.
1: Κατάλαβα,
20: και από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος λέει, είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
1: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για αυτή την περίπτωση, δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚΣ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελόνι να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
22: Χαίρετε.
1: Τι νέα έχουμε σήμερα?
22: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
1: Τι ώρα είναι?
22: Είναι στις 9. Ναι, θα δούμε τι.
1: Στο Δημαρχείο.
22: Ναι.
1: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
22: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
1: Ωραία, ωραία.
22: Έτσι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία και καλώς δεν έχουμε για να.
1: Να έχει το στοιχείο της έκδοσης. Μπράβο,
22: ναι.
1: Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα, δεν χάνει το νόημα της.
22: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κουλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
22: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
1: Η Αργεντινή, η Αγγλία.
22: Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός την Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
1: Έχει μικρό τελικό.
22: Έχει, ναι.
1: Όχι, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
22: Όχι.
1: Παίζουν για τρίτη, τέταρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
22: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, Σάββατο προς Κυριακή.
1: Έχουμε γυρίσει. Και ο τελικός.
22: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10.
1: Στις 10.
22: Νορμάλ ώρα.
1: Νορμάλ ώρα. Ναι. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
22: Αυτά.
1: Έλα. Α, ήθελες
22: ναι, ναι.
1: Άλλο.
22: Όχι, όχι. Αυτά.
1: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
22: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Instagram. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
8: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εύχομαι το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και όλη η εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει καλά για όλους σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
23: Παπαστούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
24: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
23: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
28: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
29: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
30: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και
31: αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
32: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
33: Ο ζωντανός σταθμός.
34: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
35: Πλήρης ανακαίνιση.
34: Άψογα υλικά.
35: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
34: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
35: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
34: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
35: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
34: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
35: Και όλα γίνονται εύκολα.
33: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
36: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
33: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
36: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
33: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
36: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
33: Πίτσα Ρωμαίο.
36: Για αυτούς που ξέρουν.
33: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
37: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. βασανιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός. Αμαρτήστε. Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
2: Πού τα ανακάλυψες.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
2: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
1: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
2: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68. Πάμε σιρήνες!
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούς Star FM 933.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη είδηση, με έναν υπάλληλο. Όμως κοκτέιλ, μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη

0: εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη είδηση, με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί 2 δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούριο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε, ο ίδιος δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 932.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημερά και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Frictoria.com. Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria. Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com. Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιζε είμαστε κάθε μεσημεράκι στις 3, αλλά και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 μας απολαμβάνετε δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Star FM στους 93 και 3. Και εννοείται μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Tennessee από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγας. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ πολύ. Φύγαμε για τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε. Δώστε ένταση και εμείς τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Με αγαπημένο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε παρέτσα στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα πάντοτε συντροφιά με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Σε λίγο θα μάθουμε έτσι περισσότερα για τη Ρωμαίο, διότι τώρα θέλω να σας πω σε κάτι έτσι το οποίο αξίζει να σας μεταφέρουμε. Έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα. Ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε, θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι. Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι. Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζέψουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζέψουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας, με καταγωγή από την Ινδονησία. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις, είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά, γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί, κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Τι θες χωριάτικη, τι θες αλακρέμ, special, τι θες μαργαρίτα, τι θες καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και απόλυπο κασεράκι ή με έτσι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάθεις την πλάκα σου με τη λαχταριστή πίτσα που έχει Ρωμαίο. Μοναδική, πάντα με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και φυσικά θα απολαύσεις και το πενιρλί σου από τη Ρωμαίο, το κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλύτερη γεύση. Όλα αυτά λαχταριστά και μοναδικά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933 και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραντεβού μας εδώ δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα
1: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Τελεινό μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com Star FM 93.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
8: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε.
8: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες?
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM 933.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day, all night.
4: All night, all night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
7: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Πάμε σιρήνες.
3: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
9: Αμαρτήστε!
8: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
9: Πού τα ανακάλυψες!
8: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
8: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
9: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
10: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
7: Πάμε σιρήνες!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην Κνίδη Γρεβενών θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
4: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
8: Πες του

Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
2: Αμαρτήστε!
0: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
3: Πού τα ανακάλυψες!
0: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
4: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
0: Και δεν σταματάμε μουσική. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93. Star FM.

0: Star FM 93. 93.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η αναπνοή.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.